0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.

0: τα κολλασμένα.
1: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Αν μετά που μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου. Για τα δύσκολα που θες να μάθεις φως μου.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: ζώνη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση, η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Φλας Κρήτης 95,8.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
6: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
5: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
6: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
5: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Η καθημερινή σας ενημέρωση, Prime News. Press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας. Ακούτε Flash 95,8. Ακούτε την εκπομπή Πρωινό Βήμα. Στο μικρόφωνο ο Κυριακάκης ο Νίκος. Μεγάλη θεματολογία και σήμερα, πολλά τα θέματα. Εδώ στην Κρήτη βράζει το καζάνι, βράζει, ιδίως στο νομό Ηρακλείου, με την δομή μεταναστών που ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ένα τεράστιο κτίριο, κτίριο σκουλούδι, έτσι λέγεται. Είμαστε κοντά στον αγώνα τους, έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να ξυπνήσει ο Ηρακλειώτης, ιδίως αυτός που ζει στην πόλη του Ηρακλείου, διότι στην περίπτωση που θα τους φέρουν Η δομή από την πόλη είναι 4 λεπτά. Επαναλαμβάνω, η δομή, να το κάνω χοντρά χοντρά, 10 λεπτά. Η δομή από την πόλη είναι 10 λεπτά. Πολλά λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Φαντάζεστε τι θα γίνει όταν γίνει συνωστισμός μεταναστών και αρχίσουν να βγαίνουν έξω τα παιδιά? Φαντάζεστε τι έχει να γίνει? Αν λοιπόν το Ηράκλειο θέλει να κοιμηθεί ανανάριστα, μπορεί να το κάνει. Μην ακούσω αύριο όμως «μα γιατί έγινε αυτό», «μα γιατί το άλλο» ή «να που επείραξαν ένα παιδάκι», «να που πείραξαν μία γυναίκα». Μην ακούσω να ακούσω αύριο το παραμικρό, διότι ευθύνη θα έχει ο Ηρακλειώτης που κοιμάται ανανάριστα και παρόλο που έχουμε 38 και 35 βαθμούς, έχει σκεπαστεί και το πάπλωμα. Από κορυφής, έτσι. Μην ακούσω το παραμικρό αύριο. Μην ακούσω το παραμικρό, γιατί θα βγω σε αυτό το μικρόφωνο και θα πω πολλά μετά. Άμα σας αρέσει ο Ποπούλης να τον μαλαγανιάζουν αυτοί, είναι δικαίωμά σας. Αλλά του μεγάλου ποσοστού δεν του αρέσει. Θα μου πεις, και αφού του μεγάλου ποσοστού δεν του αρέσει, γιατί φωνάζεις, αφού έχεις με το μέρος σου το μεγάλο ποσοστό στο ίδιο αφήγημα το δικό σου? Γιατί φωνάζεις? Φωνάζω γιατί συνήθως το μικρό ποσοστό είναι αυτό που επηρεάζει το μεγάλο, δυστυχώς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί συντάσσεται στο αφήγημα το κυβερνητικό. Τον ακούσατε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπε διάφορα. Τα πιο πολλά δεν θα εφαρμοστούν, το λέω με σιγουριά. Για τους μετανάστες ακούσατε κάτι? Για το μεταναστευτικό της πατρίδας του, της ιδιαίτερης, στην Κρήτη, ακούσατε κάτι? Είπαν κάτι που δεν το κατάλαβα? Είπαν κάτι που πρέπει όπως και δίποτε εχθές να είχε εφαρμοστεί? Δεν άκουσα τίποτα. Εσείς ακούσατε? Δεν τον νοιάζει όμως. Γιατί να τον νοιάζει, αφού πήγαινε ο Μηταράκης πριν 2 χρόνια και υπέγραφε συμβάσεις. Τις θυμάστε τις συμβάσεις? Υπέγραφε Πακιστάν, Αφγανιστάν, από εδώ, από εκεί συμβάσεις. Ελάτε, ελάτε. Εκεί οι σύλλογοι, οι αγροτικοί που θέλανε εργατικά χέρια, δηλώνουν αυτοί οι ίδιοι σύλλογοι ότι θα τους πάρουν όλους αυτούς στα σπίτια τους? Δηλώνουν ότι είναι υπεύθυνοι για αυτούς που θα έρθουν να τους πάρουν στα σπίτια τους όμως? Θέλουν? Θέλουν? Γιατί τα πρώτα παιδιά που θα πειράξουν θα είναι τα δικά τους παιδιά. Θέλουν? Αν θέλουν, προχωρήστε το. Τα δικά μου παιδιά μην πειράξετε όμως. Του γειτόνου μου τα παιδιά μην πειράξετε. Των συνελλήνων των άλλων που δεν τους θέλουμε μην πειράξετε. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Εκεί, μέχρι εκεί, σταματάω. Μετά θα βγάλουμε μία κυρία και θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Πάμε όμως να ακούσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη τι λέει, γιατί το λέει, πώς το λέει, θα το εξηγήσουμε μετά. Πάμε.
8: Υπάρχει για σας όμως ο Αντώνης Σαμαράς, τον οποίον ανέφερε πολλές φορές κατά τη διάρκεια.
9: Για την υγεία θα με ρωτήσετε τίποτα?
8: Πάμε
10: στην υγεία, θα πάμε στο τέλος. Έχουμε χρόνο.
1: Βιάζεται για την υγεία το Ταμείο Ανάκαμψη.
10: Όχι, θα σα ρωτήσουμε.
8: Πάμε λίγο στον Αντώνη Σαμαρά. Επέλεξε να απαντήσει. Δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
9: Ένα λεπτό. Κανείς από εμάς δεν είπε «δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς». Αυτό δεν έχει πει κανένας. Το αν ο ίδιος θέλει να είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι δική του επιλογή.
8: Καλά.
1: Ερώτηση. Αφού δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία, συνεπώς το λέει εκείνος, γιατί εσείς λέτε ότι χωράει. Αφού χωράει κατά τη δικιά σας άποψη, γιατί τον πολεμάτε? Γιατί αν θα είναι στη Νέα Δημοκρατία, είναι ο πρώην πρωθυπουργός, είναι ο πρώην πρόεδρος, είναι ένα μεγάλο στέλεχος και ένα μεγάλο όνομα. Αν όμως δεν θέλει να γίνει στη Νέα Δημοκρατία, τότε είναι μηδαμινός, είναι ελάχιστος και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μα πόσο γελοί, πόσο γελοί είστε. Συνεχίζουμε.
9: Δεν είπε κανείς, δεν είπε κανείς, δεν χωράει. Πηγαίνε το. Λέων, ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα βίντεο χθες. Και είπε...
1: Μα τον διαγράψατε, λέει η δημοσιογράφος. Ένα λεπτό, έκανε ένα βίντεο. Βράσ' το βίντεο που έκανε χθες. Τον διαγράψατε, είπαμε. Τον διαγράψατε στο παρελθόν. Αφού χωρούσε, γιατί τον διαγράψατε? Γιατί παίζετε με τις λέξεις. Και γιατί κοροϊδεύετε τους ίδιους του ψηφοφόρου σας. Που οι ψηφοφόροι δικοί σας θέλουν και ακούνε το δικό σας το λόγο. Δεν χωράει, λέει εκείνος. Εσείς λέτε χωράει. Την ίδια στιγμή που χωράει, μάλλον αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να διαγραφεί. Επειδή πολύ χωράει. Και επειδή πολύ χωράει και κινδυνεύουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τον πύρινο λόγο του, τότε είναι απέναντι. Αλλά ενώ χωράει, δεν το θέλετε και τον διαγράφετε. Τη στιγμή που τον διαγράφετε, την ίδια στιγμή εκείνη, μα την ίδια στιγμή εκείνη, θεωρείται ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που και ισχυρό είναι και έχει λόγο να μιλήσει, αλλά εντός Νέας Δημοκρατίας και όταν δεν κατακρίνει το δικό σας το αφήγημα. Πόσο ωραία τα λέτε, βρε παιδί μου, πόσο ωραία τα λέτε. Ειλικρινά, εμείς όλοι που ακούμε απ' έξω, εκπλήσωμεθα όλοι. Είμαστε πραγματικά, έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε να τον αναγνωρίσουμε. Είστε καταπληκτικός στην πειθό. Είστε ο Άδωνης Γεωργιάδης τελικά, ναι.
9: Πέντε πράγματα για την κυβέρνηση. Από αυτά που είπε για την κυβέρνηση, που είπε Τέμπη, διαφθορά, μεθείας αναθέσεις, πληθωρισμός, ακρίβεια. Αυτά είναι τα πέντε έξι πράγματα που είπε. Σωστά. Πολύ ωραία.
10: Δεν είπε πέντε, δεκαπέντε είπε, δεν σου πάνω.
9: Αυτά που θυμάμαι εγώ τα χοντρά. Ξαναλέω, Τέμπη, τα άκουσα. Διαφθορά, τα είπε. Ακρίβεια. Εξωτερική πολιτική, ξέρω εγώ.
10: Εθνικά θέματα, βέβαια.
9: Ωραία, τα είπα αυτά. Όλα. Βλέπετε ένας άνθρωπος που έχει αυτή την αντίληψη για την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να έχει μεγάλη δυνατότητα σύμπτωση με αυτή την κυβέρνηση? Εγώ να σας πω την πάσα αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέω με σεβασμό στον πρόεδρο. Άμα έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και τον μόνο γραπτό, χωρίς να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Ξεντοπούλη? Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει ο Ξεντοπούλη. Τέμπη. Διαφθορά, ακρίβεια, θεσμοί, θα λέγει ζωή Ξαντοπούλου. Ωραία. Έχει πολλά κόμματα να ψηφίσουν τα λένε αυτά στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα δεν είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Δεν είναι σκληρό να την παρομοιάζει τον Αντώνη Σαμάρα με την ζωή
9: Ξαντοπούλου? Εγώ δεν την παρομοιάζω. Λέω, βγάλε τον ήχο και την εικόνα. Και δες το γραπτά. Τη δήλωσή του. Γραπτά. Χωρίς να σου πούμε ποιος δεν έχει πει. Γραπτά. Τι διαφορά. Πείτε μου μια διαφορά, ρε παιδάκι μου. Τι είπα, κάτι διαφορετικό. Εσύ είπα κάτι διαφορετικό. Όχι.
10: Ήταν πάρα πολύ σκληρός απέναντί σας.
9: Σκληρός μπορεί να είναι κάποιος, αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα σοβαρά να μην βλέπει ο Σαμαράς ένα θετικό σε αυτή την κυβέρνηση 8 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι παράλογο τώρα. Εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, παθείτε το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν τον γουστάρει. Μάλιστα. Έχει κάνει λάθη Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Νέα Δημοκρατία. Ένα.
8: Άρα είναι πράγματι ο άνθρωπος που μπορεί να κάνει κάτι.
9: Υπάρχει μια παροιμία του ελληνικού λαού εδώ. Ναι. Το γυνάτι λέει βγάζει μάτι. Είναι χοντρό. Είναι δύσκολο πράγμα το γυνάτι. Πολύ. Πολύ δύσκολο πράγμα. Δυστυχώς. Είναι λυπηρό, δηλαδή. Είναι κρίμα.
10: Πρώτα. Μισό λεπτό όμως. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στον Αντώνη Σαμαρά. Είναι πλέον πολιτικός αντίπαλος ο Αντώνης Σαμαράς?
9: Άμα επιλέξει να κάνει κόμμα, δεν θα είναι πολιτικός αντίπαλος? Τι θα είναι πολιτικός?
1: Ένα θετικό τώρα προς τον Σαμαρά από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Το γυνάτι βγάζει μάτι αφοράει μόνο το Σαμαρά? Την άλλη πλευρά του Μητσοτάκη δεν την αφοράει? Δεν την αφορά εκείνη την πλευρά? Το γυνάτι βγάζει μάτι. Η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, σαν λαοπλάνο θα έβαζα εσάς. Αμέσως μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, σαν λαοπλάνο θα έβαζα εσάς. Η διαφορά

Το σύστημα υγείας που δεν μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού να πάει στο νοσοκομείο, που αν δεν έχει ασφάλεια όπως εσείς καθορίζετε θα πρέπει να πληρώσει απ' έξω ιδιωτική ασφάλεια για να μπορέσει να καλυφθεί, και πάρα πολλές φορές δεν μπορεί να καλυφθεί, και αυτό είναι δικό σας επίτευγμα. Δικό σας επίτευγμα, και αυτό πρέπει να το δείτε. Να το δείτε όσο είναι καιρός ακόμα. Και ακούστε και κάτι. Έχω ένα φίλο στην Αμερική, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο προχθές και μου είπε το εξής: Νικόλα, ξέρεις τι λάθος κάνετε και οι δημοσιογράφοι αλλά και όλοι αυτοί που αντιδρούν όταν πηγαίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να εγγενιάσει με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κέντρα υγείας και διάφορες έτσι δομές υγείας, που δεν του γυρνάτε πλάτη. Αυτό θα τον σφάξει, μου λέει αυτόν. Αυτόν θα τον σφάξει. Αυτός τι επιδιώκει? Να μιλήσετε για να κάνει κατάχρηση εξουσίας και να σας ορμήσει και να φανεί ότι έχει δίκιο. Αυτό θέλει, αυτό επιδιώκει. Αυτός τι θα έπρεπε να του κάνει ο κόσμος? Να του πει ό,τι για μπεις, ψέματα θα το πεις, να του γυρίσει την πλάτη και να του πει πήγε να κάνεις τα εγγένειά σου τώρα, μιας και τα εγγένειά σου είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή για να δείξει το ελληνικό λαό. Πήγαινε, εμείς σου γυρνάμε πλάτη. Αυτό θα τον σφάξει, αυτόν θα τον τελειώσει. Και αυτό τελικά πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός. Διότι ο κύριος Άδωνης έχει ένα κακό και ένα καλό. Το κακό του είναι ότι λέει ψέματα και τα πιστεύει, και το καλό του ξέρετε ποιο είναι? Ότι έχει χρησιμοποιεί την δύναμή του για να κάνει κατάχρηση εξουσίας. Η δύναμη του ποια είναι? Η πολιτική δύναμη, η υπουργική δύναμη του Υπουργού Υγείας και τα λοιπά. Πού κάνει κατάχρηση εξουσίας? Μόνο στις δομές. Μπορεί να βγει στον κόσμο έξω. Μπορεί να πάει σε μια λαϊκή. Εκεί στη λαϊκή, και να μην πάρει 15.000 αστυνομικούς, να πάει αυτός και να πάει μόνο η συνοδεία του. Ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι. Και να πάει στη λαϊκή και να δούμε τι θα εισπράξει. Εδώ πήγαινε σε ένα νησί και φορούσε τα έξυπνα γυαλιά και κατέγραφε τον κόσμο και του είπαν οι άνθρωποι: είστε απατεώνας. Είσαι απατεώνας. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα που εισπράττει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Διότι η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, δεν είναι η κλασική Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι εκείνη η Νέα Δημοκρατία η οποία αγαπούσε. Γιατί υπήρξε Νέα Δημοκρατία που αγαπούσε το λαό, η πατριωτική Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι κάτι άλλο. Είναι του Σιμίτη το κόμμα. Είναι σιμιτογέννηση. Μα πείτε μου κάτι άλλο. Έχετε δει τους υπουργούς της Νέα Δημοκρατία σήμερα? Το 60% είναι υπουργοί του Σιμίτη. Πιερακάκησες? Ποιος, Χρυσοχοίδη, ποιος? Πείτε μου ένα που δεν είναι κατά τα άλλα πετυχημένος και δεν είναι του Σιμίτη. Του Πασόκ, του Σιμίτη είναι η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν ο Σιμίτη ζούσε, θα τρίβε τα χέρια του και θα περνάει αντικαταστάτες μου. Αυτό είναι. Μήπως ο Καραμαλής, αν ζούσε, ο Αβέροφ και όλοι αυτοί της πατριωτικής Νέας Δημοκρατίας και τους έβλεπαν αυτούς, θα λέγανε αυτοί είναι αντικαταστάτες μας, αυτοί είναι συνεχιστές μας? Ντρέπονται οι άνθρωποι. Ντρέπονται, όπως ντρέπεται και ο Κολοκοτρώνης για τους νεοέλληνες που νομιμοποιήσαμε το γάμο των ομοφυλοφίλων και τεχνοθεσίες ομοφυλοφίλων. Αυτοί είμαστε οι νεοέλληνες. Το μεγάλο ποσοστό των νεοελλήνων είναι αυτό. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Πια, παλιά οι άνθρωποι είχαν πρόβλημα οι γείτονες μεταξύ τους, και όταν υπήρχε ζόρε ο ένας τον άλλο, πήγαιναν και οι γκρινιασμένοι να βοηθήσουν τον γειτονά τους. Σήμερα τι είναι? Σήμερα πεθαίνει ο διπλανός, ζορίζεται και τρίβουμε τα χέρια μας να πεθάνει για να του πάρουμε το σπίτι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποιος αντιδράει? Κανένας. Γιατί ο νεοέλληνας σήμερα αυτό έχει καταλήξει. Έτσι είναι. Δυστυχώς.

Κυρίες και φίλοι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι αλήθεια ότι επιτίθεται ευθέως τον Αντώνη Σαμαρά? Επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά αριστερές κυβερνήσεις όπως τη Ζωής Κωνσταντοπούλου με την πολιτική του Σαμαρά? Εγώ δεν υποστηρίζω Σαμαρά. Σας δίνω το λόγο μου, δεν υποστηρίζω σε καμία των περιπτώσεων Σαμαρά. Αλλά δεν μπορείς, ρε φίλε, εχθές να τον είχες ρεζέρβα και σήμερα να είναι εχθρός σου. Γιατί αυτό ήταν? Δεν μπορείς προχθές να τον είχες πρόεδρο και σήμερα να τον κατακρίνεις. Και σας λέω εγώ το εξής πράγμα. Συνειδηπόροι, ομοειδεάτες, και σήμερα αλλάξαν όλα, έτσι. Γιατί κάποιος ξέφυγε της πορείας. Ποιος ξέφυγε? Ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ξέφυγε της πορείας. Δεν ξέρω αν πιστεύει όχι αυτά που λέει για το γάμο ομοφυλοφίλων, για τεχνοθεσίες, για τα εξοπλιστικά, για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν τα πιστεύει. Σας λέω ειλικρινά, δεν υποστηρίζω τον Σαμαρά και δεν ξέρω αν τα πιστεύει αυτά που λέει. Όπως και αν είναι όμως, ακόμα και αν δεν τα πιστεύει, από τη στιγμή που τα λέει, υπογράφει το λόγο του, γιατί αλλιώς θα είναι γελίος και καραγκιόζες. Από τη στιγμή που υπογράφει το λόγο του, άσχετα αν δεν τον πιστεύει, επαναλαμβάνω και λέω, άσχετα αν δεν τα πιστεύει. Τι άλλαξε, ποιος άλλαξε? Μήπως άλλαξε η Νέα Δημοκρατία? Ο άλλος είπε εχθές, και θα το βάλω το απόσπασμα να το ακούσετε. Είπε ότι ψήφισα, λέει, υπερψήφισα το γάμο ομοφυλοφίλων, παρόλο που είμαι της παραδοσιακής γραμμής, αλλά για το χατήρι του κόμματος. Βρε δεν πάνε να πνιγείς. Και αν το κόμμα σου πει να έρθουν οι Γερμανοί ξανά μανά στην Αθήνα να καθυκλωθούν, εσύ επειδή θα το πει το κόμμα θα το ψηφίσεις? Άνευ πολέμου, σοβαρά μιλάτε, μωρέ? Δεν έχετε, μωρέ, άποψη? Ποια είναι η άποψή σας, αλήθεια? Η άποψή σας ποια είναι? Τι υποστηρίζετε? Επειδή το είπε το κόμμα, και ποιο είναι το κόμμα δηλαδή έναντι των, βάζοντας το απέναντι στις αξίες του ελληνικού λαού? Ποιο είναι το κόμμα, όποιο κόμμα και αν είναι αυτό? Ποιο είναι το κόμμα? Επειδή το είπε το κόμμα? Το κόμμα. Και αν το κόμμα υπηρετεί συμφέροντα του Προέδρου που τα πήρε ο Πρόεδρος για κάποιο λόγο, εσείς θα πάτε με το κόμμα που τα πήρε για ο Πρόεδρος και θα πουλήσετε τον ελληνικό λαό και θες εγώ να σε ψηφίσω? Εσένα που ομολογείς ότι δεν έχεις άποψη, που ομολογείς ότι είσαι γλάστρα. Είσαι γλάστρα. Όταν δεν έχεις άποψη, είσαι γλάστρα. Το κατάλαβες? Και εγώ γλάστρες δεν ψηφίζω για εκπροσώπου μου. Τη γλάστρα την έχω στην αυλή μου, βάλω βασιλικό, τον εποτίζω και μυρίζω ωραία. Δεν έχω σαν και εσάς ανθρώπους οι οποίοι επειδή το είπε το κόμμα ψήφισες γάμο ομοφυλοφίλων. Εσένα η άποψή σου? Ποια είναι η άποψή σου, αδερφέ μου?

Θα επανέλθουμε στο θέμα, φίλες και φίλοι, αλλά τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει, καταρχήν, ένα θέμα που πονάει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι το ιδιωτικό χρέος. 417 δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχει χρέος και, μεταφράζεται στο 168% του ΑΕΠ. Είναι ένα μεγάλο θέμα που θα πρέπει πραγματικά έτσι να το δούμε μαζί. Ήταν ένα πρωτοσέλιδο εχθές που ήταν όλη μέρα στην Prime News πρωτοσέλιδο. Κοσμούσε την Prime News αυτό το πρωτοσέλιδο. Μιλάμε για 417 εκατομμύρια και το 168% του ΑΕΠ. Ενώ περίπου 237 δισεκατομμύρια θεωρούνται ληξιπρόθεσμα ή μη εξυπηρετούμενα. Δηλαδή από τα 417, περίπου το 50% και άνω, 60%, το 60% των χρεών των δισεκατομμυρίων, το 237 δισεκατομμύρια δηλαδή, είναι ληξιπρόθεσμα από τα 417. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη πολιτική αντίφαση. Φίλες και φίλοι, το κράτος πανηγυρίζει για πλεονάσματα την ώρα που εκατομμύρια πολίτες επιχειρούν να σώσουν τις επιχειρήσεις τους και όμως βουλιάζουν στις οφειλές. Το ακόμα πιο προκλητικό είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών οφειλετών χρωστά σχεδόν μικρά, χρωστά σχετικά μικρά ποσά, ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρεών. Υπάρχει πρόβλημα. Μικρομεσαίοι δεινοπαθούν για ελάχιστα ποσά. Θα κλείσουν μαγαζιά ακόμα. Θα μείνουμε με 10 μαγαζιά σε κάθε πόλη. Θα κλείσουν μαγαζιά. Δεν ξέρω αν είναι σε 3 ή 5 χρόνια. Θα κλείσουν πολλά μαγαζιά. Αυτά που ανακοινώνει ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι μπουρμπούτσαλα. Αν δεν αλλάξουν ριζικά κάποια που έχουν να κάνουν με το ΦΠΑ, όχι όμως έτσι όπως αλλάζουν. Σημαντικά θα πρέπει να αλλάξουν. Σημαντικά θα πρέπει να αλλάξουν. Τομές, μεγάλες τομές, θα τα πούμε. Θα συνεχίσουμε σε 2 λεπτά από τώρα.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας είπαμε ότι εχθές όλη τη μέρα κοσμούσε την Prime News ένα πρωτοσέλιδο. Ένα συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, ένα άρθρο του κυρίου, κυρίου Ανδρέα Βορύλα, ο οποίος είναι βουλευτής της Νίκης, επάξια εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό που του έδωσε το δικαίωμα αλλά και την ευθύνη να εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Το άρθρο του μιλάει για 417 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 168 του ΑΕΠ, ενώ περίπου τα 237 δισεκατομμύρια από το χρέος αυτό, την μεγάλη θηλιά, είναι ληξιπρόθεσμα και μη εξυπηρετούμενα. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη πολιτική αντίφαση. Το κράτος πανηγυρίζει για πλεονάσματα την ώρα που εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις βουλιάζουν στις οφειλές. Το ακόμα πιο προκλητικό όμως, φίλες και φίλοι, είναι η συντριπτική πλειονότητα των μικρών οφειλετών που χρωστά σχετικά μικρά ποσά, ενώ ένα ελάχιστο ποσό συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των χρεών. Θα πούμε και θα αναλύσουμε όλα αυτά που σας λέω τώρα με τον ίδιο τον κύριο Ανδρέα Βορύλα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βορύλα.
1: Καλημέρα κύριε Κυριακάκη, καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, δεν τα είπαμε βέβαια 15 Αυγούστου έτσι στο δημόσια. Να πούμε και χρόνια πολλά χάρη της Παναγίας
1: για την Παναγιά μας.
0: Να βοηθάει όλο τον κόσμο.
1: Και για αύριο πάλι για την Παναγιά μας.
0: Βεβαίως. Και έχουμε και την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα εδώ στην περιοχή, που θα πρέπει όλος ο κόσμος να πάει και να ανάψει ένα κεράκι για βοήθεια της μάνας, από τη μάνα μας.
1: Μόνο η Παναγιά μας σώζει την πατρίδα μας.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
1: Τίποτα άλλο.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και έχουμε και ένα κοινό, μια κοινή έτσι συμπάθεια. Όχι ότι δεν αγαπάμε τους άλλους Αγίους προς Θεού, στον Άγιο Νεκτάριο που πρόσφατα έγινε ένα μεγάλο έτσι γεγονός στην μονή του Αγίου Νεκταρίου. Δόξα σε ο Θεός, όλα καλά. Λοιπόν, κύριε.
1: Πολλά συμβαίνουν στο Μονή του Αγίου Νεκταρίου, αλλά δεν λέγονται.
0: Δεν λέγονται, το ξέρω.
1: Γιατί το θαύμα δεν διαφημίζεται. Το θαύμα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι. Γιατί η διαφήμιση του θαύματος γίνεται και πειρασμός μετά.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε.
0: Ακριβώς.
1: Το μόνο πράγμα που σώνει την πατρίδα μας είναι η πίστη.
0: Ακριβώς.
1: Η πίστη.
0: Και η επαναφορά στις αξίες. Όχι μόνο στην πίστη αλλά και στην οικογένεια, που χωρίς πίστη δεν υπάρχει οικογένεια βέβαια, και πρέπει να
1: αυτό
0: το...
1: προσπαθεί να κάνει η Νίκη με αυτός ο στόχος που πήγε στη Βουλή, να επαναφέρουμε την πίστη, την πατρίδα, την οικογένεια εκεί που κανονικά της αρμόζει. Αυτός είναι.
0: Μακάρι να τα καταφέρει, σας λέω λοιπόν εγώ, και το εύχομαι από την καρδιά μου μέσα, από την καρδιά μου όμως το εύχομαι. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τα 417 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε για το 168 του ΑΕΠ, έτσι.
0: Το 168% του ΑΕΠ.
1: Ναι, 168% του ΑΕΠ, ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η αύξηση τεράστια έγινε μετά το 2017.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πραγματικό αποτέλεσμα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Το 57% είναι. Τι να σας πω, δηλαδή, εδώ αυτή τη στιγμή τι λέει, πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης. Όταν έχει βυθίσει τον απλό πολίτη και του βγάζει το σπίτι στον πληστηριασμό για ένα χρέος 5, 10, 15.000 το δημόσιο, και δίπλα οι μεγάλοι οφειλέτες προσπαθούν και διαφεύγουν. Δηλαδή οι πολλοί χρωστούν λίγα και οι ελάχιστοι τα πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει ιδιαίτερη σημασία η κατανομή φορολογικών οφειλών. Σύμφωνα με έρευνα το ΕΟΒΕ, το 78,7% των οφειλετών χρωστά λιγότερο από 3.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε, έτσι. Οφειλές αυτής της μεγάλης κοινωνικής ομάδας αντιστοιχούν μόλις 1,5 δις ευρώ. Στο 1,4% του συνολικού φορολογικού χρέους. Αντίθετα, το 0,6% των οφειλετών με χρέος πάνω από 300.000 ευρώ συγκεντρώνει οφειλές 90,9 δις ευρώ. Δηλαδή το 82,8% του συνολικού ποσού. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα παράλογο. Το κράτος αντιμετωπίζει τον μισθωτό, τον μικροεπαγγελματία ή τον αγρότη που χρωστά 2 ή 3.000 ή 5 και 10 στο, με την ίδια γραφειοκρατική σκληρότητα με ένα μεγάλο οφειλέτη εκατομμυρίων. Εδώ υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη?
0: Όχι βεβαίως. Όπως δεν υπάρχει, η κοινωνία όταν χάνει εισοδήματα περιουσίας και πρόσβαση σε κάθε χρηματοδότηση.
1: Έτσι, μπράβο. Το 70% των φιλετών χρωστά 10 έως 15.000 ευρώ στο ΕΦΚΑ.
0: Και, για, και για ελάχιστα ποσά μπαίνει σε αυτή την περιβόητη blacklist, η οποία δεν τους επιτρέπει ούτε. Θα μου πεις, δηλαδή είναι η λύση χρηματοδότηση και ο δανεισμός. Δεν είναι η λύση. Αλλά όταν όμως δεν υπάρχει.
1: Όχι, είναι η λύση.
0: Εντάξει, είναι η λύση αφού και εφόσον.
1: Να το πω εγώ πώς είναι η λύση.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις παρουσιάσει, να παρουσιάσεις στις τράπεζες ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να σας πω.
1: Και αυτοί μπορούν να το αποδέχονται. Δεν κοιτάμε και τη φορολογική.
0: Υπάρχει όμως αυτό το πρόγραμμα βιωσιμότητας. Σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα.
1: Ένας επιχειρηματής, να σας πω κάτι, πρέπει πλέον και εμείς επιχειρηματίες να στραφούμε σε άλλες. Δηλαδή, εγώ μπορεί να ξεκίνησα στη ζωή μου, όταν ξεκίνησα είχα εστιατόριο. Μετά ασχολήθηκα με τα κάψιμα. Μετά, μέσα από τις γνωριμίες που έκανα μια συμβουλευτική εταιρεία. Δηλαδή, δεν παραμένει σε ένα επάγγελμα όταν βλέπει ότι δεν μπορεί να γυρίσει. Όπως λένε στο χωριό μου, το αγόρι ξυπνάει το αγωγιάτι.
0: Συμφωνούμε.
1: Θα πρέπει να κάνεις έρευνα αγοράς στη λύπη. Οι απαιτήσεις αλλάζουν. Ναι. Άρα θα πρέπει να κάνεις μια έρευνα αγοράς. Να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας που είναι νεότερα. Δηλαδή, άμα έχεις ένα γιο 25-30 χρόνων που είναι μέσα στην κοινωνία και μέσα στη. Και η μόρφωσή του έχει μεγαλύτερη εξέλιξη από τη δικιά μας, γιατί να μην τον ακούσεις και να ακολουθήσεις τα βήματά του.
0: Ακούστε λίγο, έχω την εντύπωση.
1: Με τον ίδιο τρόπο που σώσαν τις τράπεζες, οφείλουν τώρα να σώσουν και τις επιχειρηματίες.
0: Ναι, αλλά η τράπεζα όμως θεωρεί η κυβέρνηση, αυτό έχει δείξει δηλαδή, ότι θα τους δώσει πολλά περισσότερα από την επιχείρηση. Διότι η επιχείρηση έχει να κάνει με συμφέροντα του κάθε επιχειρηματία από την επιχείρησή του. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι πολεμάει το κράτος την κάθε επιχείρηση. Διότι αν δεν την πολεμούσε, αν δεν την θεωρούσε, δεν την έβαζε απέναντί του, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα ρευστότητας αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και ο αστικός ιστός θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να κινηθεί στην αγορά. Να υπάρχει δηλαδή αγοραστική κίνηση και αγοραστική δύναμη. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Δηλαδή βλέπω λεωφόρο Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο και είναι 3 μαγαζιά κλειστά, 1 ανοιχτό. Κλειστά. Όχι κλειστά, έχουν κλείσει. Τέλος επιχείρηση.
1: Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Δεν συμβαίνει μόνο στην περιοχή, σε όλη την Ελλάδα. Αν κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας, ανεβαίνει στη Σταδίου. Έτσι. Μέχρι τη μέση Σταδίου τα μαγαζιά προς την Ομόνοια κλειστά. Μετά αρχίζει και υπάρχει μια.
0: Επομένως, κύριε Βορύλα, μήπως μια χώρα δεν είναι πραγματικά οικονομικά υγιής όταν είναι υγιής οι αριθμοί του κράτους.
1: Όταν έχει στραγγαλίσει τον πολίτη οικονομικά, όλα αυτά που τα χρέη που συσσωρευτήκαν είναι από τις υπερφορολογίες που έχει κάνει η κυβέρνηση. Όταν ο άλλος πάει δεν μπορεί να πληρώσει το ενίκιο. Δεν μπορεί να πληρώσει το σούπερ μάρκετ.
0: Τον υπάλληλο.
1: Θα αφήσει το δημόσιο πίσω. Μα θέλει μυαλό. Απλά μαθηματικά είναι. Το κράτος βέβαια κάνει ταμείο. Γιατί κάνει ταμείο. Κάνει ταμείο από το ΣΕΜΕΣ φόρους του ΦΠΑ και από την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Το κατάλαβες. Δηλαδή, εδώ δεν καταλαβαίνουν αυτοί που μας κυβερνούν, που έχουν πολλά πτυχία, δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να συντηρήσουν τη μηχανή που λέγεται Ελλάδα και όχι να τη στραγγαλίσουν.
0: Επομένως
1: εδώ πάμε τώρα με τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ζευγάρια που αδυνατούν να λάβουν στεγαστικό δάνειο. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάνε κεφάλαιο κίνησης. Οι επαγγελματίες παραμένουν εκλεβεσμένοι στην οικονομική συμπεριφορά. Στην άκρη οικονομική συμπεριφορά. Δεν πρόκειται για υγιή απομόχρωση, αλλά για μια οικονομία δύο ταχυτήτων. Στην οποία οι ισχυροί έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη χρηματοδότηση,
0: ναι,
1: και οι μικροί καλούνται να επιβιώσουν χωρίς ρευστότητα. Είναι απλά μαθηματικά. Το βλέπει όλος ο κόσμος.
0: Τι λύση υπάρχει, πείτε μου, τι λύση.
1: Δηλαδή, 7 χρόνια,
0: ναι,
1: έχει διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική.
0: Ναι.
1: Δεν στηρίζει τους μικρομεσαίους. Και αυτά που βγήκε τώρα και έλεγε στην Έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό δηλαδή βγήκε να ανακοινώσει το Σεπτέμβριο του 26, το πρώτο ταμείο γίνεται τον Δεκέμβριο του 27 και μελλοντικά φτάνουμε μέχρι 30. Τότε γιατί βγαίνει τώρα να τα πει. Έβαλε 27 να τα πει. Δηλαδή,
0: γιατί πρέπει κάτι να πει, γι' αυτό τα λέει τώρα. Πρέπει κάτι να πει.
1: Δεν πάει να σου πω κάτι. Η ησυχία του πολίτη που δεν φωνάζει, που δεν διαμαρτύρεται όπως άλλες φορές, αυτό πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση. Θα σου πω κάτι το οποίο το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ. Όταν οι Τούρκοι προϊσπάρκτορες κατεβαίνανε για να πάρουν τους φόρους από τους Έλληνες, μετά πηγαίναν και ενημερώνουν τον εντολέα τους, έτσι. Και τους έλεγε τη γρήση δεν αντίδρασε, φωνάζανε κανένα ράνανε. Μία, δύο, τρεις φορές πήγαινε, ξαναπήγαινε. Όταν γυρνάγανε πίσω στον εντολέα τους και τους έλεγε δεν θα πάτε τώρα γιατί είναι ήσυχοι, γιατί πλέον είναι επικίνδυνοι. Αυτό είναι και τώρα η σημερινή Ελλάδα. Είναι επικίνδυνη η σημερινή Ελλάδα. Και το καταλαβαίνω. Κάνουν δημοσκοπήσεις και ξέρουν τα πραγματικά νούμερα.
0: Ο λόγος που οι δημοσκοπήσεις όμως όλες αυτές βγαίνουν και βγαίνουν με, με προκλητικά νούμερα, ποιος είναι? Για να πείσουν τον ελληνικό λαό προφανώς ότι ο πρώτος είναι πρώτος και θα παραμείνει πρώτος, για να κάνουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μία γαλούχηση της σκέψης και ενδεχομένως της επιλογής του Έλληνα αύριο στις εκλογές.
1: Βλέπουμε εκλογικά αποτελέσματα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι τίποτα δεδομένο. Οπότε να αναμένουμε κάτι παρόμοιο και για αυτό.
0: Εκεί στη Γερμανία, ποια είναι η άποψή σας για τα αποτελέσματα του AFT?
1: Ό,τι σπήρανε, θερήσανε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ θα το σπήρωμε αυτό, λέτε? Γιατί πολλά ακούγονται περί κύριου Κασιδιάρη και από εδώ και από εκεί και παραπέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω τι ακούγεται, δεν ξέρω ότι αυτό που θα δούμε στο εκλογικό αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τυχαία διαπίστωσα μια πλατφόρμα, την οποία το έγραψα και ένα άνθρωπο πάνω σε αυτό, το οποίο είναι ένα site που έχει φτιάξει μια πλατφόρμα και μπαίνουν και ψηφίζουν.
0: Ναι. Και βλέπουμε και είδαμε τη νίκη στο 5,4%.
1: Στο 7%.
0: Όταν την είδα εγώ πριν δύο μέρες ήταν στο 5%.
1: Όμως τι με προβληματίζει εμένα? Δεν προβληματίζει ότι η νίκη είναι στο 7%. Να σου πω γιατί.
0: Εντάξει, γιατί... είναι υπερβολικό κατά τη γνώμη σας το νούμερο ή όχι?
1: Θα σου πω. Δεν με προβληματίζει, ναι, ότι η νίκη είναι στο 7%.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν με προβληματίζει? Γιατί το θεωρώ δεδομένο με το σκεπτικό ότι οι ψηφοφόροι μας δεν ψηφίζουν. Αλλά εκείνο που μου κίνησε την εντύπωση είναι ότι είδα τα άλλα κόμματα, τα μεγάλα, τα πρώτα, τα ποσοστά τους είναι σε αυτά που συζητούνται στα καφενεία.
0: Συμφωνούμε.
1: Γιατί πρόσεξε, ο ψηφοφόρος είναι στο καφενείο. Εντάξει, όταν μια δημοσκοπική εταιρεία παίρνει τους χίλιους ίδιους συνέχεια, καταγράφει μια δυσαρέσκεια και με τις ερωτήσεις που κάνει έντεχνα αποτυπώνει το αποτέλεσμα που που η δημοσκοπική εταιρεία θέλει.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Αλλά εγώ έχω πει κατά εξακολούθηση, ας πούμε και στη διάβια, να δούμε αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες τι άλλες εργασίες κάνουν.
0: Όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες, το λέω λοιπόν εγώ ευθαρσός και παίρνω και την ευθύνη, όλες αυτές οι γνωστές δημοσκοπικές εταιρείες είναι υπάλληλοι της Νέας Δημοκρατίας ή συνεργάζονται με έργα. Ο άλλος ακόμα, υπάρχει δημοσκοπική εταιρεία η οποία συνεργάζεται με την Νέα Δημοκρατία για χωματουργικές εργασίες, δρόμους και τέτοια. Και μπορώ να πω και εταιρεία, μπορώ να πω και στοιχεία συγκεκριμένα τώρα. Μην κροϊδευόμαστε, ο άλλος είναι κουμπάρος. Κουμπάρος με τον κύριο Άδων Γεωργιάδη. Ιντερβιού και... Α, μην αρχίσω τώρα να... Εντάξει.
1: Οι κουμπαριές μας έκανε.
0: Οι κουμπαριές όμως κάνουν δουλειά. Είδατε πως κάνουν δουλειά. Να. Γιατί ένας παππούς κύριε...
1: Επειδή είσαι κριτικός, βλέπεις το χασάπι και το... Έστω και τον Φραπέ να κυκλοφοράει άνετα στην Κρήτη.
0: Χθες ήταν σε ένα γάμο και είχε κιόλας και μεγάλο τραπέζι γύρω του. Βέβαια, σας το λέω εγώ, να σας στείλω και στο TikTok φωτογραφία.
1: Αυτή η προκλητική ζωή θα φάει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εγώ θα σας δείξω θα σας στείλω προσωπική φωτογραφία να τον δείτε σε γάμο. Μια χαρά με τον αδερφό του, ο οποίος ήταν και υποψήφιος στο Δήμο Γόρτινας, δήμαρχος. Και μια χαρά. Και μια χαρά σας λέω.
1: Εγώ έχω κάνει κάποιες σκέψεις για το χρέος του ιδιωτικού, για να επανέλθουμε σε αυτό, γιατί αυτό και τον κόσμο.
0: Πάμε λοιπόν εκεί, βεβαίως.
1: Γιατί όλα τα άλλα είναι lifestyle. Ο κόσμος καίγεται πώς θα συντηρήσει την επιχείρησή του, πώς θα συντηρήσει την οικογένειά του, πώς θα έχει ένα αξιοπρεπή βίο και πώς θα έχει ένα όραμα μελλοντικό. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Mm-hmm. Συμφωνούμε.
1: Εμείς προτείνουμε το εξής. Να έχουμε μια πλήρη καταγραφή και καθάριση του πραγματικού ιδιωτικού χρέου προς ΑΕΔΕ, ΕΚΕ και ΕΦΚΑ. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί υπάρχουν χρέη τα οποία τα διατηρούν εκεί μόνο και μόνο για να φαίνονται τα νούμερα και να κοροϊδεύουν τους δανειστές μας. Έτσι, mm-hmm, ότι εμείς έχουμε να εισπράξουμε αυτά. Οπότε, mm-hmm, θα πρέπει να υπάρξει μια διαγραφή χρεών που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Μετά προτείνουμε ένα μόνιμο μηχανισμό έως 120 δόσεων για οφειλές προς ΑΔΕ και ΕΦΚΑ και ο άνθρωπος, ο οφειλέτης που είναι κανονικός, να έχει μπόνους διαγραφή προς αυξήσεων.
0: 120 δόσεις. Πόσες δόσεις ήταν αυτές που έδινε?
1: Τα τελευταία δεν αύξησες.
0: Α, για
1: αν μπορούσα ένα ποσό χ και
0: μισθοσταξής
1: έχει γίνει 2 χ,
0: Ναι,
1: εφόσον είμαι κανονικά, πληρώνω και ρυθμίζω, ό,τι πληρώνω, ό,τι κάνουν οι αριθμίσεις και σφυρίζουν 5-10 δόσεις. Και μετά δεν μπορούν να αντέξουν. Όταν εγώ ξέρω όμως ότι τηρώντας την ρύθμιση αυτή θα διαγραφούν οι προσαυξήσεις, θα είναι ευαγγέλιο για μένα να την τηρήσω.
0: Μάλιστα. Ακατανοητό.
1: Αν χρωστάς 1 ευρώ στο δημόσιο και στο με τις προσαυξήσεις έχει φτάσει 2 και 2,5 και ξέρεις ότι αν είστε συνεπείς στη ρύθμιση σου θα πληρώσεις το 1 ευρώ και θα διαγραφούν οι προσαυξήσεις, αυτό είναι το κίνητρο για να είσαι συνεπείς εκεί.
0: Επομένως το κίνητρο δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αφού και εφόσον θέλεις πραγματικά να ξεχρώσεις ό,τι έχεις χρέη, θα πρέπει να είσαι συνεπείς. Τελεία, Παύλα. Ναι.
1: Λοιπόν, να βρούμε τον τρόπο και να θεσπιστεί ένα σχέδιο νόμου που το καταθέσαμε στη Βουλή, το δικαίωμα των δανειοληπτών να εξαγοράζουν τα κόκκινα δάνειά τους μετά τη μεταβίβαση από τις τράπεζες σε εταιρείες σε διαχείριση στα φάντα, αυτά τα περιβάλλοντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή η αντιρρήτηση αφορά και φυσικά και φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, να ξέρουμε εμείς πόσο το αγόρασε το φάντο το δάνειο.
0: Mm-hmm.
1: 5 ευρώ. Και από τι ζητάει από εμάς 50. Αφού το αγόρασε 5, να δώσουμε εμείς 10 στο φαν.
0: Ακριβώς.
1: Να πάρουμε το δάνειό μας και δηλαδή 10, μαζεύεται όλη η φαμίλια, όλη η οικογένεια.
0: Μπορεί να βοηθήσει και να απεμπλακεί ο καθένας που προστάει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πολύ σωστό, πολύ σωστό αυτό που είπε.
1: Ο εξοδικαστικός μηχανισμός να είναι πραγματικά εξοδικαστικός.
0: Ειλικρινά προτάσεις.
1: Να πετύχει η διαφάνεια του αλγορίθμου, σαφέ χρονοδιάγραμμα, δικαίωμα επιλεγμένης έστασης και υποχρέωση πρότασης βιώσιμης ρύθμισης πριν από οποιοδήποτε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης. Δηλαδή να σταματάει.
0: Ανθρώπινες και αξιοπρεπείς και εφικτές λύσεις είναι αυτές.
1: Ναι.
0: Αρκεί να θέλει
1: μετά,
0: το...
1: Εδώ παίζει ρόλο η Τράπεζα της Ελλάδος που μέχρι τώρα είναι παρατηρητής.
0: Ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Δεν πρέπει να είναι παρατηρητής, πρέπει να είναι ρυθμιστής.
0: Ακριβώς.
1: Απαιτείται αυστηρή εποπτεία στους σέρβισερ. Οι εταιρείες διαχείρισης πρέπει να παρέχουν αναλυτική κατάσταση της οφειλής, να αιτιολογούν κάθε επιβάρυνση, να απαντούν εντός συγκεκριμένων προθεσμιών και να υπόκειται σε πραγματικές κυρώσεις. Πραγματικές κυρώσεις. Όχι προστήματα χαϊδευτικά.
0: Γιατί είναι η Τράπεζα παρατηρητής Ελλάδος?
1: Γιατί αν κάνεις ένα ρεπορτάζ να δεις τις σχέσεις τραπεζών, η Τράπεζα της Ελλάδος, εσύ, ναι. Αν κάνεις ένα ρεπορτάζ να δεις τις σχέσεις τραπεζών με φαντ, θα ανακαλύψεις πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προστασία της κυρίας κατοικίας για τις ευάλωτες και κοινωνικά αδύναμες οικογένειες.
0: Αυτό πρέπει να το πείτε στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί εκείνα τα δύο κόμματα ήταν η αφορμή της πρώτης κατοικίας. Ναι.
1: Όταν ο Τσίπρας ήρθε στην κυβέρνηση, τον ψήφισε ο κόσμος, τον εμπιστεύτηκε. Είχε μια ομάδα ανθρώπων που έκαναν αυτά που κάναν στην πατρίδα μας.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το ότι έρχεται με θράσος και αλλάζει κουστούμι και λέει αποποιούμε αυτούς τους ανθρώπους που ήμασταν μαζί και κυβερνήσαμε και ήμασταν για αντιπολίτευση και αλλάζει αυτό το κουστούμι και προσπαθεί να ξαναμπεί στη Βουλή, εντάξει, με ένα άλλο προφίλ, αυτό εμένα με φοβίζει. Εμένα αυτό με φοβίζει.
0: Ποιο νοήμον άνθρωπο δεν φοβίζει?
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι, δηλαδή.
0: Υπάρχει το 15% που δεν είναι νοήμονες και δεν τους φοβίζει. Αλλά ποιο νοήμον άνθρωπο δεν φοβίζει? Όταν τον έχουμε δει και τον έχουμε ζήσει και έχει κάνει αυτά που έχει κάνει.
1: Άκουνας.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι Καλαβριτινός, αδερφέ. Και εκεί λέμε κάτι. Παλιός γάιδαρος, καινούρια περπατησιά δεν πάει.
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι.
1: Εντάξει.
0: Και κυριολεκτούμε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Με ό,τι συνεπάγεται.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα πάμε σε επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Απαιτείται ειδικό πρόγραμμα δεύτερης ευκαιρίας. Είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Για βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρομεσαίους επαγγελματίες. Με αναδιάρθρωση χρεών, περίοδο χάριτος, εγκυοδοτικά εργαλεία και δυνατότητα πρότασης σε νέα χρηματοδότηση. Αν εγώ έχω ένα project καλό και πάω στην τράπεζα και τους το παρουσιάσω με την ομάδα μου και καταλάβει η τράπεζα ότι αυτό το project περπατάει, μπορεί να μου βγάλει ένα δάνειο χ, να εποπτεύει τη ροή του δανείου και να μου δώσει το περιθώριο να ξαναπώ στην αγορά.
0: Πολύ σωστό και αυτό.
1: Μετά, εδώ πάμε τώρα στην ακρίβεια. Πρέπει το ΦΠΑ, δεν το συζητάμε. Μου είστε ένα φίλο με χθε μια απόδειξη, ήταν στη Τάγκη. Το ΦΠΑ είναι 9%. Εντάξει. Λοιπόν, οπωσδήποτε.
0: Πού είναι 9%, πού είναι 9% στην.
1: Στην Χάγη, Χάγη.
0: Χάγη, μάλιστα.
1: Μου είστε την απόδειξη, άμα θε την περνάω μετά όταν τελειώσουμε.
0: Ναι, για να κάνω λοιπόν ένα ρεπορτάζ, θα ήταν χαρά μου.
1: Λοιπόν, θα σα περάσω. Λοιπόν, το 13% να πάει στο 8 και το 24% στο 20 και να υπάρξει εποπτικός έλεγχος ότι τηρείται.
0: Τι είδους εποπτικός έλεγχος μπορεί να υπάρξει, δηλαδή.
1: Υπάρχουν υπουργεία, ρε φίλε. Υπάρχουν υπουργεία. Άμα πετάει, μισό λεπτό. Πάνε να κάνουν έλεγχο. Να βγάλουν τους αυτούς που κάνουν τις καρέκλες και ναι, κουνάνε το δάκτυλο, να τους βγάλουν έξω, στη γύρα. Ναι. Δεν κατάλαβα.
0: Όχι, δεν είπα το ότι δεν μου αρέσει. Απλά ρώτησα πώς μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, αντικειμενικός έλεγχος μπορεί να υπάρξει. Μου λέτε ναι, μπορεί. Πώς αυτό, τέλος.
1: Εδώ πρέπει να εξηγιανθεί για να σταθούν ξανά όρθιοι πολίτες, οικογένειες και παραγωγικές επιχειρήσεις.
0: Για πείτε μου κάτι.
1: Είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
0: Για πείτε μου κάτι. Στην περίπτωση λοιπόν.
1: Αν πας σε κάθε κορδέλα που κόβονται, υπάρχουν δίπλα τους μεγαλόσχημοι κλαρινογαμπροί επιχειρηματίες που είναι ήδη και ήδη.
0: Ωραία.
1: Αυτή την Ελλάδα, γιατί δεν επισκέφτεται μια μεγάλη κατασκευαστική, ένας ξένος οίκος, να κάνει μια κοινοπραξία με μια ελληνική, να δούμε πώς θα πάει η πορεία του έργου. Εκεί στην Κρήτη αυτός ο ΒΟΑΚ βάει.
0: Ποιος ο ΒΟΑΚ, γιατί το αεροδρόμιο είναι καλύτερα.
1: Έχεις την εντύπωση.
0: Το αεροδρόμιο θα πληρώσει τα μαδοκέφαλά του και η δουλειά δεν θα γίνει ούτε την ημερομηνία που είπαν.
1: Μα έτσι συντηρούνται οι εταιρείες μέχρι σήμερα.
0: Το ξέρετε ότι όλα τα κρίσταλα του αεροδρομίου ήταν κάτι που έβγαλε η Prime News πρώτη. Όλα τα κρίσταλα έρχονται από τα Σκόπια. Δεν υπάρχουν εταιρείες στην Κρήτη που εμπορεύονται τζάμια. Όλα τα τζάμια έρχονται από τα Σκόπια, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόσα τζάμια θα έχει το κτίριο. Το 60% είναι τζάμια.
1: Έτσι είναι το κτίριο τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Λέτε να πέσει το ΦΠΑ. Εάν το ΦΠΑ πέσει, αλλά υπάρξουν αυξήσεις στα προϊόντα, και έτσι θα είναι πάλι η τιμή ίδια για τον.
1: Μα υποτίθεται βγάλανε ένα μεγάλο νούμερο προϊόντων τα οποία μειώνονται μέχρι. Υποτίθεται, σου λέω. Τα υποπτεύουν αυτά.
0: Όχι, δεν τα υποπτεύουν.
1: Ή ανεβάζουν δύο μήνες πριν το 30% και μετά.
0: Δεν το υποπτεύουν και θα σας πω μια έρευνα που έχει γίνει. Πριν τρεις μήνες, ένα καλάθι με 10 προϊόντα έκανε 40 ευρώ. Πριν δύο μήνες, το ίδιο καλάθι με τα ίδια προϊόντα έκανε 60 ευρώ. Και σήμερα το ίδιο καλάθι με τις μειώσεις κάνει 54 ευρώ. Επομένως, ποια είναι η μείωση, αν λάβουμε υπόψη τη χαμηλότερη τιμή πριν τρεις μήνες που έκανε 40 ευρώ και τώρα κάνει 54. Επομένως, ποια, πού είναι η μείωση. Πού είναι η μείωση. Στην πολύ φουσκωμένη τιμή του πριν ενός μήνα. Αυτή είναι η μείωση.
1: Η μείωση είναι τα επικοινωνιακά, ναι, στις εταιρείες που αναστήθεται να κάνουν αυτή την έρευνα, ναι, και πληρώνονται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εκεί είναι η μείωση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή αυτή τη μείωση που παρουσιάζουμε επειδή έχουν πάρει κάποιες εταιρείες. Να δούμε ποιες εταιρείες και πώς το παρουσιάζουν.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς. Τι λεφτά παίρνουν για να κάνουν την έρευνα.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Κύριε Βορύλα, σας.
1: Ο Έλληνας δεν κορυδεύεται πλέον, αδερφέ.
0: Ναι, ο Έλληνας όμως, αλλά βλέπω όμως ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να δίνει πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι τουλάχιστον το εμφανίζουν, αυτό που είπαμε και στην αρχή. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς επηρεάζει κόσμο. Εσείς θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη έστω και με μία αυτοδυναμία.
1: Εμένα ο Ελλάδας έχει φύγει στην Ελβετία.
0: Εγώ κάνω μια ερώτηση.
1: Και σου δώσω απαντώ. Το πιστεύεις αυτό που ρωτάς.
0: Αν θα είναι πρώτη ή δεύτερη.
1: Με μία αυτοδυναμία είπες.
0: Ναι. Με μη αυτό. Βεβαίως πιστεύω ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία.
1: Δεν με πλάκα μου κάνει μόνος τώρα.
0: Ωραία. Και λέω, πιστεύετε ότι θα είναι πρώτη όμως. Έστω και κουτσί, πρώτη θα είναι.
1: Εξαρτάται ποιο είναι το ποσοστό που λες πρώτο και ποιο είναι το δεύτερο. Αν το πρώτο είναι το 19% και το δεύτερο είναι 15% και εσύ το βαπτίζεις επιτυχία.
0: Όχι, δεν το βαφτίζω επιτυχία. Αλλά σε καμία των περιπτώσεων ένα κόμμα του 41% να πάει στο 19% το βαφτίζω επιτυχία. Έχει χάσει το 60% της δύναμής του. Επομένως μόνο επιτυχία που δεν το λες. Αποτυχία.
1: Μα ναι, αυτό λέμε τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αν είναι πρώτη, το είπα τώρα πάλι λέμε.
0: Ναι, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε και έχετε και δίκιο. Έχετε δίκιο. Το θέμα είναι
1: Υπάρχει ένα ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που είναι μπετόν.
0: Ναι, αυτό το 19 που θα πούμε.
1: Το 19, 20, 21, ναι, αυτό είναι ωραία. Μπετόν. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα.
0: Ναι. Το Σαμαρά τον φοβούνται στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και ο Σαμαράς ακούει πολύ νίκη όμως, μου άρεσε.
0: Ορίστε. Γι' αυτό σας ρωτάω εγώ. Τον φοβούνται όμως.
1: Κοίτα να σου πω κάτι. Γιατί να μην τον φοβούνται.
0: Εγώ νομίζω ότι κυριολεκτικά τον φοβούνται.
1: Όταν λένε για ιστεροφημίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Βάλε τώρα αυτά που λέει τώρα ο Σαμαράς, δεν ξέρω αν θα τα κάνει.
0: Ναι.
1: Και αυτά που κάνει ο Μητσοτάκης. Για ποιος έχει πρόβλημα με την ιστεροφημία. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει όμως.
0: Mm-hmm.
1: Από το λέει μέχρι τα κάνει έχουμε μεγάλη απόσταση, έτσι.
0: Τώρα τόσος ντόρος έχει γίνει, μέχρι και το κτίριο του κόμματός του έχουν βρει. Εάν δεν το κάνει, τότε μιλάμε για πολλά ψέματα, βρε παιδιά, τα οποία δεν τα είτε επιβεβαιώνει ή όχι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, κάτι που δεν το κάνει. Δεν το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή.
1: Δεν βρίσκει ένα πανικό. Βλέπεις έναν Άδωνη που βγαίνει στα κανάλια.
0: Άδωνης, ο οποίος λέει ότι είναι Κωνσταντοπούλου, λέει ο κύριος Σαμαράς κτλ. Αλλά ο κύριος Σαμαράς, με τόσα που ακούγονται, γιατί δεν σταματάει όλο αυτό. Αν δεν θέλει να το κάνει,
1: Ο Σαμαράς είναι αυτός που έδωσε ενεργό ρόλο στον Άδωνη χρόνια πίσω.
0: Μα τον είπε και ο μικρός του αδερφό.
1: Ναι.
0: Ναι, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ο μικρός μου αδερφός είναι, λέει.
1: Βλέπεις την πολιτική τώρα πώς γίνεται. Και να σου πω, βάλει αυτό το είδος πολιτικής που ασχολούνται, που είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές, και βάλει και την νίκη. Είδες την νίκη.
0: Όχι, η νίκη δεν είναι καμία σχέση με άλλα κόμματα.
1: Καμία παραπονία.
0: Καμία σχέση.
1: Έχουμε ένα πρόεδρο που είναι καμάρι. Καμάρι. Εγώ βλέπω τον χαζεύουν όλοι όταν μπαίνει και μιλάει στην Ολομέλεια. Τον χαζεύουν όλοι. Όλοι οι βουλευτές είμαστε διαφορετικοί.
0: Κάποτε είπα, κύριε Βορύλα, στην ίδια εκπομπή αυτή, στην Διαπυρός μάλλον, πρωινή εκπομπή, είχα πει το εξής πράγμα. Αυτό το στυλ, το οποίο φαίνεται να έχει σημαία του ο κύριος Νατσιός, θα είναι αυτό που θα μιμηθούν όλοι οι σοβαροί προέδροι κόμματος. Μην το ξεχάσετε.
1: Αυτή η ταυτότητα, η ελληνική, που έχει ο Νατσιός, και δεν την διαπραγματεύεται ούτε ο Νατσιός, ούτε η Νίκη, ούτε κανένας βουλευτής, ούτε αυτοί που είναι στις ομάδες, ούτε αυτοί που στηρίζουν την Νίκη. Αυτή είναι η ταυτότητα της Ελλάδος και αυτή η ταυτότητα θα κυβερνήσει. Και είτε το πιστεύουν είτε το πιστεύουν, θα έρθει η στιγμή που η Νίκη θα κυβερνήσει.
0: Σκεφτείτε έτσι μία εικόνα που θα σας πω. Θα μου πεις πολύ μακρινή εικόνα και δεν θα τη δείτε και ποτέ, θα μου πούνε και κάποιοι. Δεν πειράζει. Σκεφτείτε την Νίκη στην κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρόεδρος να είναι υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων.
1: Τι λες αυτήν την εικόνα, βλέπεις Netflix.
0: Εγώ το λέω και ανατριχιάζω, γιατί θα δω την παιδεία θα τη δω έτσι όπως αρμόζει.
1: Με υπουργό παιδείας ο Νατσιός,
0: ναι.
1: Η παιδεία θα απογειωθεί. Θα ξαναγυρίσουμε στις πραγματικές βάσεις.
0: Αυτό λέω, το λέω και ανατριχιάζω. Το λέω και ανατριχιάζω ειλικρινά. Σκεφτείτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τίποτα άλλο. Το αύριο της Ελλάδος θα είναι αύριο με μέλλον. Αύριο με φως, αύριο με συνέχεια. Τελεία.
1: Κάνει και μια άλλη εικόνα τώρα, κύριε Νικοκυριακάκη.
0: Ναι.
1: Η πορεία της Νίκης,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή να παιχτεί στο Netflix.
0: Εκεί να δεις. Εκεί να δεις. Επειδή όμως δεν είμαστε για σενάρια.
1: Ένα μήνυμα σε αυτούς που μας αποκαλούν με υβριστικούς όρους.
0: Επειδή όμως δεν είμαστε. Ναι.
1: Να κοιταχτούν στο καθρέφτη. Και να κρίνουν τον εαυτό τους και αν αξίζει το κόμμα που στηρίζουν.
0: Έτσι.
1: Με αυστηρή κριτική. Να κοιτάξουν την οικογένειά τους, να κοιτάξουν το μέλλον τους, να μην λειτουργούν εγωιστικά και να δουν αν αξίζει το κόμμα που στηρίζουν.
0: Έτσι.
1: Εγώ δεν λέω να ψηφίσουν οι Νίκοι, να ψηφίσουν οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή οι Νεοδημοκράτες να θεωρούν επιτυχία το στραγγαλισμό της κοινωνίας.
0: Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο που το λέω. Εγώ δεν λέω να ψηφίσουν Νίκη. Ντε και καλά. Να ψηφίσουν όποιο θέλουν. Όμως μετά την απομάκρυση της κάλπης και σε 3, 4, 5, 6 ή και 7 μήνες, μη μας πουν «Α, έκανα λάθος όπως έκανα με τους Σπαρτιάτες». Όχι τέτοια. Διότι παίζεται το μέλλον των παιδιών μας. Σκεφτείτε το, ήρεμα ψηφίστε όπου θέλετε, αλλά θα έχετε όμως και την ευθύνη της επιλογής και της ψήφου σας. Τελεία και παύλα. Όχι έκανα λάθος, μας ξεγέρασε και οι Σπαρτιάτες. Όχι τέτοια. Γιατί τα παιδιά μας και το μέλλον τους δεν είναι για να τα παζαρεύουμε. Αλλιώς δεν αγαπάμε τα παιδιά μας. Πόσο απλό είναι. Τόσο απλό είναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Βορύλα και να πω κάτι. Για το θέμα του πρωτοσέλιδου του χθεσινού στην Prime News, που μπορείτε να μπείτε στα πρωτοσέλιδα ή στο Prime News TV στην Ενότητα και διαβάστε όλο το άρθρο. Ακόμα και σήμερα είναι στο Prime News.
1: Μα είναι φοβερό, πρέπει να γνωρίζεις. Όταν έχουμε 360 δις δημόσιο χρέος.
0: Ναι.
1: Και 417 δις
0: ναι.
1: ιδιωτικό χρέος. Μιλάμε για ένα 3.
0: Mm-hmm.
1: Πού πάμε. Δεν πρέπει να σταματήσουμε για να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις.
0: Και βεβαίως πρέπει.
1: Να σου πω κάτι, είναι σαν να βουλιάζει ο Τιτανικός και εμείς παίζουμε βιολί.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό είναι. Το κατάλαβες. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δεν θέλουμε σοβαρούς ανθρώπους. Δεν είναι ένα πω ότι σοβαροί άνθρωποι δεν σταματάνε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Υπάρχουν πιο σοβαροί. Η Νίκη έχει στελέχη που είναι δίπλα της, που είναι μεγάλοι οικονομολόγοι, που είναι στο εξωτερικό και περιμένουν την κλίση, την τηλεφωνική κλίση για να βρεθούν στην Ελλάδα. Και να εγκαταλείψουν τις εργασίες τους που αμείβονται πάρα πολύ καλά. Έχει γιατρούς, έχει επιστήμονες, έχει μηχανικούς.
0: Βεβαίως.
1: Η κλίση περιμένει.
0: Έχει πραγματικά μυαλά.
1: Να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ελλάδος. Και να πάρει την πραγματική θέση στην Ευρώπη που της αξίζει. Η Ελλάδα είναι ο πυλώνας του πολιτισμού και της πίστης στην Ευρώπη. Εδώ τα έχουν εξευθυλίσει όλα. Τα έχουν εξευθυλίσει.
0: Έτσι.
1: Πουλήσανε, δηλαδή δώσανε σε μια ανώνυμη εταιρεία τη διαχείριση για 50-50 χρόνια της Ακρόπολης και όλων των αρχαιοτήτων. Καταλαβαίνεις τι λέμε. Και πάνε αυτοί τώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκη και τι λένε. Είμαστε αντικατάστατοι. Άμεση αντικατάσταση.
0: Μάλιστα. Ακούσατε φίλες και φίλοι τον κύριο Ανδρέα Βορύλα, βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νίκης. Κύριε Ανδρέα Βορύλα, θέλω να σας πω κάτι και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, μάλλον συμφωνείτε, γιατί αυτό λέτε στο άρθρο σας. Μια χώρα δεν είναι πραγματικά οικονομικά υγιής όταν οι αριθμοί του κράτους φαίνονται κλειδωμένοι και ωραίοι, αλλά ασφιχτιούν οι πολίτες και τα σπιτικά τους.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να κλείσω
0: βεβαίως,
1: αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει ένα κυβερνήτη ο οποίος είναι πρώτα επιχειρηματίας.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Να ψάξουν οι ακροατές σας, να δούμε πόσες φορές γονάτισε αυτός ο επιχειρηματίας.
0: Αρκετές και πτώχευσε κιόλας αρκετές.
1: Και ξανασηκώθηκε και στήθηκε και όχι μόνο εκεί, είναι και ο κυβερνήτης της Αμερικής.
0: Συμφωνούμε.
1: Άρα, εδώ...
0: Απλά παίζει επικίνδυνα, κύριε Βορύλα, ο κύριος Τραμπ, δηλαδή...
1: Εγώ μίλησα για τον επιχειρηματία, μπερδέστε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για τον επιχειρηματία μιλάω.
0: Ναι, αλλά η συνέχεια του επιχειρηματία να γίνει καλός μάνατζερ για το κράτος του, αλλά εμείς ασφιχτιούμε όμως με τις πολιτικές του.
1: Εγώ μιλάω για τον επιχειρηματία.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν δοθούν ανάλογες ευκαιρίες στους Έλληνες επιχειρηματίες, να είστε σίγουροι θα απογειωθούν και θα αλλάξει και η οικονομία της Ελλάδας.
0: Είναι ένα θέμα που θέλω να το συζητήσουμε σε σύγκριση με τον Τραμπ, κάποια άλλη εκπομπή. Ναι. Γιατί ναι, μένω επιχειρηματίας καλός και άγιος, αλλά η πολιτική του επιχειρηματία, σαν δηλαδή σαν πρόεδρος του
1: Τραμπ. Εσύ κόλλησε με τον Τραμπ. Στη Γερμανία, μια εταιρεία δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Έρχεται η τράπεζα, σου βάζει εποπτική διαχείριση, βγάζει business plan. Διορθώνει την πορεία της επιχείρησης,
0: ναι.
1: Και μετά από 10 χρόνια που η επιχείρηση
0: πάει καλά,
1: υγιής, σου παραδίδει τα κλειδιά.
0: Ωραία. Το ίδιο γίνεται και στην Αμερική. Λοιπόν. Στην Αμερική σε υποχρεώνουν, το ξέρετε πολύ καλά, επιχειρηματίες είστε, στην Αμερική σε υποχρεώνουν να κάνεις ασφάλεια σε περίπτωση που δεν πάει καλά να αναλάβει η ασφάλεια, για να είναι κατοχυρωμένοι και αυτοί ότι θα πάρουν τα λεφτά που έχει δανειστεί από την τράπεζά τους.
1: Λοιπόν, όλα αυτά προϋποθέτουν κάτι όμως. Που εκεί ξεκινάει η ανάπτυξη. Να σε ρωτήσω κάτι, ποιο πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο, το σωστό Υπουργείο για να ξεκινήσει μια ανάπτυξη σε μια χώρα?
0: Ποιο είναι το σωστό Υπουργείο?
1: Ναι, για να έχεις ανάπτυξη σε μια χώρα.
0: Το Υπουργείο Ανάπτυξης και εσωτερικών.
1: Όχι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Σωστά, έχετε δίκιο.
1: Ναι, ξέρω.
0: Έχετε
1: αν
0: δίκιο.
1: Αν δεν υπάρχει κράτος δικαίου, πώς θα προχωρήσουν?
0: Έχετε δίκιο. Παρόλα αυτά τοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε ότι η έκθεση της Ευρώπης λέει ότι είμαστε τέταρτοι σε σύγκριση με άλλες χώρες στη δικαιοσύνη, και αυτά που λέει η αντιπολίτευση τα ακούει τζάμπα και βερεσέ. Τοποθετήθηκε γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης σε συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Εντάξει. Ωραία πάμε τότε, μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι, μα φαίνεται αυτό. Φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βορύλα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε τον κύριο Βορύλα. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. Τώρα θα πάμε εδώ στην Κρήτη και θα πάμε σε μία κυρία, την κυρία Δρύμη Σκιανάκη. Την κυρία Δρύμη Σκιανάκη Σαΐτα. Να μιλήσουμε για τους μετανάστες, για τη δομή και τις αντιδράσεις των κατοίκων εκεί.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την κυρία Δρύμη Σκιανάκη, η οποία θα μας μιλήσει και θα μας πει τι συμβαίνει ακριβώς μέχρι αυτή τη στιγμή, ποια είναι τα νέα και τι ετοιμάζουν ακόμα και το βράδυ πάλι στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Κυρία Δρύμη Σκιανάκη, καλή σας ημέρα από τον Flash 95,8 Flash Κρήτης και την εκπομπή. Γεια σας, γεια σας. Λέγομαι Κυριακάκης Νίκος και θέλω να μιλήσουμε λίγο, σας παρακαλώ, για το βράδυ αλλά και γενικότερα πού βρίσκεται ο αγώνας της Επιτροπής που είναι εναντίον της κατασκευής δομής μεταναστών. Αυτοί λένε προσωρινής, δεν υπάρχει τίποτα μονιμότερο από το προσωρινό, λέμε εμείς και απαντούμε εμείς.
1: Πολύ ωραία. Θέλετε να ξεκινήσουμε λοιπόν με την απόψινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η οποία θα καταλήξει από ό,τι καταλαβαίνω σε κλείσιμο του δρόμου από τις 6 μέχρι τις 8. Συνεχίζουμε την κινητοποίησή μας λοιπόν με αυτό το συμβολικό κλείσιμο του δρόμου και καλούμε όλους τους Ηρακλειώτες να έρθουν μαζί μας, να σταθούν δίπλα μας και να ενισχύσουν ειρηνικά τη φωνή μας. Δεν θέλουμε διχασμό, θέλουμε να ενώσουμε την κοινωνία του Ηρακλείου γύρω από ένα απλό αίτημα: να ακουστεί η τοπική κοινωνία πριν ληφθεί μια απόφαση που θα επηρεάσει την περιοχή μας για χρόνια.
0: Κυρία Δρύμη Σκιανάκη, θα σας ενημερώσω για κάτι που μπορεί και εσείς να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Μίλησα με κάποιον ο οποίος είναι αλουμινάς.
1: Ναι.
0: Έχουν πληρωθεί όλοι οι μαστοροί, ακόμα και τα αλουμίνια, για να βαρθούν, να τοποθετηθούν αλουμίνια στην δομή, στο κτίριο. Έχουν πληρωθεί. Το ξέρετε αυτό?
1: Δεν το γνωρίζω. Ξέρω με απλά με την απόφαση που δημοσιοποιήθηκε στο ΦΕΚ ότι έχει παραχωρηθεί από τον κύριο Σκουλούδη.
0: Σας λέω λοιπόν ότι κάποιοι μαστόροι έχουν πληρωθεί. Ήδη έχουν πληρωθεί. Και κάποιος παίζει παιχνίδι. Κάποιος βουλευτής, δύο βουλευτές παίζουν παιχνίδι εδώ στο Ηράκλειο. Ιδίως της Νέας Δημοκρατίας. Τα ξέρετε αυτά?
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι για το οποίο δεν έχω στοιχεία.
0: Εγώ έχω στοιχεία όμως.
1: Αν έχετε στοιχεία μπορείτε να τα δημοσιοποιήσετε.
0: Μα βέβαια, τα λέω στον αέρα τώρα.
1: Ναι, πολύ
0: όποιος,
1: καλά.
0: Όποιος εισαγγελέας θέλει να με καλέσει.
1: Βεβαίως.
0: Αν θεωρεί ότι λέω ψέματα.
1: Στοιχεία πρέπει να τα δίνουμε φυσικά.
0: Ωραία. Αν χρειαστεί να τα δώσω, θα τα δώσω σε εισαγγελέα και όχι στη δημοσιότητα για να κάνω, για να κερδίσω κλικ. Το λέω δημόσια όμως τώρα.
1: Ναι, καλά θα κάνετε. Όπως και όλοι οι άνθρωποι.

Μετά την διακοπή, φίλες και φίλοι, ζητούμε συγγνώμη. Μετά την διακοπή του ρεύματος, ξανά κοντά σας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε να έχουμε γεννήτριες και στον Μπομπό και στο στούντιο. Δυστυχώς η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έτσι πράττει, έτσι θέλει να πράττει, έτσι κάνει. Τι να κάνουμε τώρα εμείς? Μακάρι να ήμασταν CNN, να φυσάμε το χρήμα, να είμαστε και του Μητσοτάκη, να μας δίνει επιχορηγήσεις, να παίρνουμε γεννήτριες, να παίρνουμε μπομπούς, να μην έχουμε φόβο και όλα καλά. Εξάλλου ο κύριος Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, έχει δέσει καλά το γαϊδουράκι. Μην του φύγει όμως, γιατί καμιά φορά το σκηνάκι σπάει. Και άμα φύγει ο γάιδερος, άντε ψάξτονε. Καμιά φορά πετάει ο γάιδερος. Έτσι.

0: Για πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα.
1: Έχει προκύψει ένα ζήτημα εδώ με τα βιβλία του Δημοτικού. Γιατί αυτός ο θόρυβος τώρα, κύριε Μαρκόπουλε, τι πάθατε?
2: Θεωρώ, καταρχάς θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω το θέμα έτσι σε βάθος και δεν θέλω να μιλήσω για κάτι στο οποίο δεν έχω εμβαθύνει. Αυτό όμως που μπορώ γενικά να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, την καθημερινότητά του. Δεν θεωρώ αυτά τα ζητήματα θέματα αιχμής και προβληματισμού.
1: Σας ενοχλεί εσάς ως γονιό, ως πατέρα? Σας ενοχλεί? Αν είχατε ένα παιδί στο δημοτικό, θα σας ενοχλούσε το παιδί σας να δει σε ένα βιβλίο του σχολείου ότι υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα οικογένειας?
2: Εγώ νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση έχει δοθεί μια μεγάλη έκταση τη στιγμή που το πρόβλημα είναι αλλού. Ήμουν Καβάλα και Ξάνθη. Κανένας δεν μου συζήτησε αυτά τα ζητήματα. Όλοι μου ζητάνε λύσεις για την καθημερινότητά τους.

0: σας πειράζει να μείνει αυτό στο βιβλίο?
1: Εμένα με ενθουσιάζει το παραδοσιακό μοντέλο ελληνικής οικογένειας.
0: Εντάξει, αυτή είναι η επιλογή του καθενός.
2: Τώρα ακούστε.
0: Δεν σας ενοχλεί να υπάρχει στο βιβλίο?
1: Παρά, επειδή εγώ δεν θέλω να ξεφύγω, εγώ υπερψήφισα το νόμο για τα ομόφυλα. Με μια παραταξιακή, αν θέλετε, λογική. Εγώ αυτό το οποίο.
2: Με μια παραταξιακή λογική υπερψήφισα το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μαρκόπουλος. Με μια παραταξιακή λογική. Δηλαδή, είμαι ενθουσιασμένος με την παραδοσιακή οικογένεια. Όμως, επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει να κερδίσει ψήφους από την κοινότητα των ομόφυλων ζευγαριών, εγώ θα πάω με την λογική της παράταξης και όχι με αυτό που με ενθουσιάζει και θα υπερψηφίσω, όπως και ομολογεί υπερψήφισα, με μια παραταξιακή λογική. Συνεπώς, κύριε Μαρκόπουλε, ομολογείτε εμέσως ότι είστε γλάστρα. Και αυτή την γλάστρα κάποιοι τη στέλνουν στη Βουλή να εκπροσωπήσει το λαό που ψήφισε εσάς. Ομολογείτε ότι ενώ είστε έτσι, σκέφτεστε έτσι, είστε υπέρ αυτινού του αφηγήματος, ψηφίζετε λόγω του ότι η παράταξή σας είπε θα ψηφίσουμε. Συνταχθήκατε λοιπόν σαν καλός αμνός στον βοσκό σας. Σωστά, σωστά.

0: Δεν θεωρώ λογικό.
1: Κύριε Χρυστάκονα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιος αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω γραφείο το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιχειρήσεων δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογικές έλλειψεις που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
2: Μάλιστα. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Είδαμε όμως, επαναλαμβάνω δεύτερη ή τρίτη φορά σε αυτή την σημερινή μας εκπομπή, είδαμε ότι δεν αναφέρθηκε καθόλου στο λαθρομεταναστευτικό. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς στο τηλέφωνο μας συνεχίζουμε και επιχειρούμε με την κυρία Δρύμη Σκιανάκη να συνομιλήσουμε και να πούμε τι θα γίνει το βράδυ και γενικότερα πού βρίσκεται ο αγώνας της Επιτροπής ενάντια του λαθρομεταναστευτικού, το δομών, όχι του λαθρομεταναστευτικού, το δομών στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στη δομή εκείνη που είναι κοντά στους αθανάτους, στο κτίριο Σκουλούδη. Κυρία Δρύμη Σκιανάκη, ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή, είχαμε όμως διακοπή ρεύματος και αυτό δεν μας επέτρεψε να συνεχίσουμε, έτσι κόψαμε άδοξα λίγο. Ναι.
3: Ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, σας ακούμε λοιπόν.
3: Λοιπόν, είχαμε αφήσει την συζήτηση ότι σήμερα συνεχίζουμε την κινητοποίησή μας με συμβολικό κλείσιμο του δρόμου της Ηρακλείου Μυρών 6 με 8 και καλούμε όλους τους Ηρακλειώτες να έρθουν μαζί μας, να σταθούν δίπλα μας και να ενισχύσουν ειρηνικά τη φωνή μας. Δεν θέλουμε διχασμό, θέλουμε να ενώσουμε την κοινωνία του Ηρακλείου γύρω από ένα απλό αίτημα. Να ακουστεί η τοπική κοινωνία πριν ληφθεί μια απόφαση που θα επηρεάσει την περιοχή μας για χρόνια. Και τους λέμε, ελάτε να είμαστε πολύ ειρηνικοί και αποφασιστικοί. Να δείξουμε ότι το Ηράκλειο δεν αδιαφορεί για το τι γίνεται στον τόπο του. Ο Σκουλούδης δεν είναι μακριά από το Ηράκλειο, είναι υπόθεση όλων μας. Τη Δευτέρα λοιπόν, σήμερα δηλαδή, σας περιμένουμε μαζί μας ειρηνικά, οργανωμένα και αποφασιστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω στους Ηρακλειώτες. Και από εκεί ύστερα, κύριε Κυριακάκη, είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε λίγο για τις θέσεις μας, για το που βρίσκεται η υπόθεση, όπως είπατε, και ό,τι άλλο θέλετε.
2: Πάμε λοιπόν να μου πείτε αρχικά ποιες είναι οι θέσεις σας, εξ αρχής.
3: Λοιπόν, ναι, εξ αρχής λοιπόν ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θέλουμε κανενός τύπου δομή στην περιοχή μας. Ούτε κλειστή, ούτε ανοιχτή, ούτε προσωρινή, ούτε μόνιμη. Δεν είμαστε αντίθετοι σε ανθρώπους, είμαστε αντίθετοι στη συγκεκριμένη πολιτική επιλογή να δημιουργηθεί μια δομή μεγάλης συγκέντρωσης ανθρώπων μέσα σε μια κατοικημένη, εμπορική και τουριστική περιοχή. Και θα μας ρωτήσετε τώρα και γιατί, προφανώς.
2: Όχι, δεν θα σας ρωτήσω, γιατί είμαι υπέρ της άποψης αυτής και ξέρω πολύ καλά. Αλλά για να ακούσει ο κόσμος θα σας ρωτήσω, παρόλο που ξέρω. Γιατί δεν θέλετε τη δομή λοιπόν?
3: Γιατί λοιπόν βλέπουμε τι έχει συμβεί σε άλλες περιοχές όπου δημιουργήθηκαν δομές και έχουμε εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια, την καθημερινότητα, την κοινωνική συνοχή και την αξία της περιοχής μας.
2: Μία ερώτηση εδώ. Μία ερώτηση πριν πάτε στο επόμενο γιατί.
3: Ναι.
2: Ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Περιφερειάρχης.
3: Ναι.
2: Έχουν πάρει την ευθύνη σε περίπτωση που κάποιο παιδάκι βιαστεί, κάποια γυναίκα ή οτιδήποτε αρνητικό γίνει? Θα πάρουν την ευθύνη αυτοί? Διότι έμαθα εχθές, προχθές, ότι συντονιστήκανε στη γενική γραμμή της Επιτροπής και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, να πάτε μαζί, να μιλήσετε μαζί για την, στην Αθήνα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, αλλά πριν όμως δεν τους είχα δει να συμμορφώνονται και να συντονίζονται στην γραμμή της Επιτροπής. Για πείτε μου λοιπόν, έχουν πάρει την ευθύνη?
3: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι δεν λάβανε την ευθύνη του θεσμικού τους και πολιτικού τους ρόλου.
2: Του ανθρώπινου τη λάβανε.
3: Πώς?
2: Του ανθρώπινου τη λάβανε.
3: Αυτό θα ρωτήσετε καλύτερα.
2: Του πατριωτικού τη λάβανε.
3: Θα ρωτήσετε τους ίδιους.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι τους το θέσαμε το ζήτημα. Mm-hmm. Έστω και αργά είπαν ότι συντάσσονται μαζί μας.
2: Μάλιστα.
3: Ως προς το θέμα των ένδικων μέσων που πιθανόν να χρειαστούν.
2: Μάλιστα.
3: Εμείς βέβαια τους είπαμε ότι φοβόμαστε ότι όταν φτάσουμε στα δικαστήρια πιθανόν να είναι πολύ αργά.
2: Μα τι πάει να πει, για ποιο λόγο.
3: Να τους έχουν πάει ήδη μέσα και να πρέπει εμείς με δικαστήρια να προσπαθούμε να τους βγάλουμε έξω.
2: Για ποιο λόγο θα πρέπει να πάμε στα δικαστήρια. Κυρία Δερμισκιανάκη, για ποιο λόγο θα πρέπει να πάμε στο δικαστήριο. Για ποιο λόγο θα πρέπει να διαπραγματευτούμε δικαστικά όταν λέμε δεν θέλουμε, είμαστε λαός. Και πρέπει να μας ακούνε το λαό. Όπως θέλουν την ψήφο μας, πρέπει να θέλουν και την άποψή μας. Και να τις δίνουν και βάση και σημασία. Διότι εσείς ζείτε εκεί δίπλα, δεν ζουν εκείνοι. Εκείνοι ζουν στις βιλάρες τους.
3: Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Κυριακάκη. Το ζήτημα είναι πολιτικό και κοινωνικό και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τα δικαστήρια είναι για άλλα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εάν χρειαστεί, θα καταλήξουμε εκεί, αλλά φοβάμαι μήπως βρωθούμε προτετελεσμένου, δηλαδή να έχουν μπει ήδη οι μετανάστες μέσα στην σχεδιαζόμενη δομή στο κτίριο Σκουλούδη και εμείς επί χρόνια μετά να προσπαθούμε με δικαστικούς αγώνες να τους βγάλουμε έξω. Στοιχείο που έχουμε την εμπειρία που μιλάμε, τους βάλανε και εκεί προσωρινά σε δίθεν κλειστή δομή. Αυτοί περιφέρονται ελεύθερα, κάνουν καταστροφές, τα χωράφια έχουν φύγει αγρότες από εκεί. Οι περιουσίες των ανθρώπων έχουν υποβαθμιστεί, δεν πουλούνται, μόνο Ρωμάνοι νοικιάζουν στην περιοχή πλέον. Και πολλά άλλα προβλήματα. Και τους πάνε τώρα, παρόλο που έχουν κερδίσει κάποιο δικαστήριο, τους πάνε για 7 ετή παράταση. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε σε τετελεσμένα. Θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα σε πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό ψηφίσαμε αυτούς τους ανθρώπους, για να εκπροσωπούν τα συμφέροντά μας, τον νόμο, και δεν ζητάμε τίποτα άλλο από το να τηρηθεί η νομιμότητα και όχι η ανομία. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Σκουλούδης, πώς να τον χαρακτηρίσω τώρα, δεν είναι και το πιο έντιμο και ηθικό άτομο, το αποδείξανε και οι αυτοψίες της Πολωνίας και γενικότερα η τοπική κοινωνία γνωρίζει για το ποιόν του ανθρώπου. Οποιαδήποτε κυβέρνηση λοιπόν συμπράττει με τέτοια άτομα, νομίζω έχει και την πολιτική ευθύνη και θα αναλάβει και το πολιτικό κόστος βεβαίως.
2: Αυτό για τον κύριο Σκουλούδη το λέτε γιατί είστε στενοχωρημένοι ή έχετε στοιχεία για αυτό που λέτε?
3: Υπάρχουν στοιχεία, καταρχάς και η αυτοψία, όπως σας είπα, της Πολωνίας έδειξε πάμπολες παραβάσεις, 282.000 πρόστιμα, τα οποία τακτοποιεί τώρα για να γλιτώσει με κατεδαφίσεις και μικροτακτοποιήσεις. Αυτό δείχνει ένα άνθρωπο ο οποίος ρέπει προφανώς προς την παρανομία.
2: Μάλιστα. Για πείτε μου κάτι άλλο.
3: Ναι.
2: Ο κόσμος μέχρι στιγμής έχει στηρίξει την προσπάθειά σας, ο κόσμος του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου, γιατί να πούμε ότι η δομή στο κτίριο Σκουλούδη από το Ηράκλειο είναι 5 με 7 λεπτά, όχι παραπάνω.
3: Ναι, σωστό.
2: Ωραία,
3: σωστό.
2: Λοιπόν, ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι σε 3-4 μήνες θα βλέπει 1000 άτομα, 1500 άτομα να ρέουν ανεξέλεκτα μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, λαθρομετανάστες. Αυτό είναι, δεν είναι μετανάστες, είναι λαθρομετανάστες, οι οποίοι το iPhone το κρατάνε αλλά τα χαρτιά τους τα πετάνε στο κύμα να λιώσουν, να εξαφανιστούν. Ποιοι είναι, από πού έρχονται κτλ. Αυτό είναι όμως κάτι που θα το δούμε σε δεύτερη φάση.
3: Ναι.
2: Έχει αντιληφθεί ο κόσμος ότι σε 2-3 μήνες 1500 άτομα θα ρέουν ανεξέλεκτα χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι ποιος και τι θέλει να κάνει και τι κάνει και όταν θα γίνει κάτι κακό δεν ξέρουμε ποιος από τα 1500 άτομα το διέπραξε αυτό το κακό. Έχει αντιληφθεί ο κόσμος?
3: Φοβάμαι ότι ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί μέγεθος αυτού που πρόκειται να συμβεί στο δήμο του, στην πόλη του.
2: Ο δήμαρχος το έχει αντιληφθεί.
3: Από τα σχόλια, γιατί έχουμε μία σελίδα στο Facebook, κάτοικοι και φίλοι της Ηρακλείου Μυρών, και στο Viber τα σχόλια και όλα αυτά, αλλά θεωρούμε λίγο ότι αυτό είναι και μια αντίσταση του καναπέ. Θα πρέπει ο κόσμος να μάθει να συμμετέχει σε δράσεις. Μόνο συλλογικά κερδίζονται οι αγώνες.
2: Καλά, από το Facebook έχουν γίνει οι μεγαλύτερες μάχες πατριωτικές, αλλά μένουν στο Facebook, σε εικόνα και δηλώσεις. Και πολλές φορές και τα προφίλ τα οποία γράφουν είναι άγνωστα. Δηλαδή, ο άλλος έχει μια σκυλίτσα, ο άλλος έχει, ξέρω εγώ, ένα αυτοκίνητο στα προφίλ. Δηλαδή, και το όνομά του δεν. Ναι, είναι οι μεγαλύτερες μάχες έχουν γίνει από το Facebook, το TikTok κτλ. Εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτό, να σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Ποιοι βουλευτές του κόμματος που κυβερνά, του κυβερνώντος κόμματος έχουν έρθει να σας έχουν, και σας έχουν στηρίξει?
3: Κανένας.
2: Από άλλα, από άλλα κόμματα?
3: Είχαμε στείλει επιστολές και στους 300 βουλευτές της Βουλής.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε δεν έχουν καμία δικαιολογία. Τα στείλαμε μέσα από το mail της Βουλής, οπότε τα έχουν παραλάβει.
2: Μάλιστα.
3: Τους εξηγούσαμε τις θέσεις μας και τους λόγους για τους οποίους αντιδρούμε. Δυστυχώς ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίστηκαν και έκαναν κάποια επερώτηση ίσως στην Βουλή, σταματώντας όμως εκεί. Από την κυβέρνηση πάντως κανένας βουλευτής δεν εμφανίστηκε. Κάτι πενήχθηκε ο κύριος Σαβγενάκης, αλλά το άφησε εκεί, δεν το προχώρησε.
2: Τι ακριβώς είπε ο κύριος Σαβγενάκης, αν επιτρέπετε, αν θυμάστε?
3: Μίλησε κάποια συνάντηση με τη Συντονιστική Επιτροπή στα κρυφά. Εμείς είπαμε ότι κρυφά δεν κάνουμε, όλα φανερά.
2: Στα κρυφά, υπάρχει λόγος που το ζήτησε στα κρυφά, υπάρχει και λόγος.
3: Γνωρίζουμε και το λόγο, δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά η κοινωνία γνωρίζει.
2: Γιατί δεν βγαίνει δημόσια να πει ο κύριος Σαβγενάκης, λοιπόν, τον προκαλώ δημόσια εγώ από τον Φλάς 95,8. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Σαβγενάκης, λοιπόν, δημόσια να πει δεν θέλω τη δομή εκεί πέρα? Δεν θέλω δομή λαθρομεταναστών εκεί πέρα. Δεν επιτρέπω την όποια δομή εκεί πέρα. Γιατί δεν βγαίνει να το πει? Γιατί να βγει να το πει δημόσια. Τι πάει να πει κρυφές συναντήσεις? Τι είναι οι κρυφές συναντήσεις?
3: Κύριε Κυριακάκη, είχε ήδη βγει σε ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου.
2: Ναι.
3: Και είχε προτείνει, το έχουμε καταγεγραμμένο αυτό, και είχε προτείνει τη δημιουργία της δομής στην Ηρακλείου Μυρών.
2: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα είπε ότι υπάρχει και το κτίριο.
2: Μάλιστα. Επειδή τα ξέρω αυτά, γι' αυτό το λέω.
3: Πώς?
2: Επειδή τα ξέρω αυτά, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, ναι, και εγώ τα ξέρω και τα λέω, γιατί δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου.
2: Μάλιστα.
3: Και ο κύριος Νικολιδάκης εν συνεχεία, ο δήμαρχος Μυρών.
2: Μάλιστα.
3: Το περιφερειακό συμβούλιο εκεί που είχε γίνει με δήμους και κοινότητες είπε ότι η ιδανικότερη λύση είναι η Ηρακλείου Μυρών, φωτογραφίζοντας την όλη κατάσταση.
2: Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ τον κύριο Νικολιδάκη, να σας πω κάτι με ειλικρίνεια, θα τον δικαιολογήσω, διότι δεν θέλει στο Δήμο του τη δομή. Εγώ όμως δεν θα δικαιολογήσω τον κύριο Καλοκαιρινό που το δέχτηκε.
3: Ναι, ο κύριος Καλοκαιρινός δυστυχώς δέχεται.
2: Επίσης δεν θα δικαιολογήσω τον περιφερειάρχη μας, ο οποίος δέχτηκε γενικότερα στο Ηράκλειο και όπου θέλει είναι.
3: Ναι.
2: Εγώ τους δημάρχους θα τους δικαιολογήσω. Όπως το είπε, όπως και ο Δήμος Χερσονήσου είπε ότι δεν θέλω εδώ τη δομή, το ίδιο έπραξε και ο κύριος Νικολιδάκης. Δεν θέλω και εγώ τη δομή εδώ. Από εκεί και μετά, ποιος την ήθελε και ποιος τη δέχτηκε?
3: Αυτά ποιος... θα πρέπει να τα κάνετε σαν ερωτήματα σε αυτούς
2: ακριβώς.
3: Που αναλογούν.
2: Ακριβώς. Ναι. Ο κύριος Σαβγενάκης όμως δεν δικαιολογείται να προτείνει συγκεκριμένα και μετά να θέλει κρυφές συναντήσεις, κατά την δήλωσή σας. Κρυφές συναντήσεις είπατε ότι ήθελε. Και εσείς δεν δεχτήκατε
3: γι' αυτό,
2: γιατί δεν
3: θέλετε. Γι' αυτό και εμείς δεν το δεχτήκαμε.
2: Μπράβο, λοιπόν.
3: Γιατί εμείς θέλουμε να είναι όλα στο φως και πεντακάθαρα.
2: Ωραία. Από τη μια προτείνουμε, λοιπόν, και από την άλλη κρυφές συναντήσεις. Πολύ ωραία το πάμε, κύριε Βγενάκη. Μπράβο σας.
3: Ο λόγος ο οποίος ήθελε προφανώς την κρυφή συνάντηση ήταν για να απολογηθεί και ότι δεν είναι εμπλεγμένος στην υπόθεση αυτή. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει καταγεγραμμένη η συνέντευξή του, δεν βρίσκω το λόγο, για ποιο λόγο να του δώσουμε εμείς αυτή την ευκαιρία να απολογηθεί και να καθαρίσει το όνομα του.
2: Ξέρετε κάτι, ξέρετε τι, ποια είναι η λύση τελικά για τους πολιτικούς, όλους εκείνους που κυβερνούν και που έχουν κυβερνήσει, όταν έρχονται να γυρνάμε την πλάτη μας? Δεν θέλουμε καμία συζήτηση με εσάς. Γιατί? Γιατί μας έχετε φέρει σε αυτή τη θέση που είμαστε σήμερα. Δεν θέλουμε λοιπόν συζήτηση. Διότι ο σκοπός της συζήτησής σας είναι να ξεπλύνετε το όνομά σας. Όχι, δεν θα το ξεπλύνετε. Με τη δικιά μας ανοχή δεν θα το ξεπλύνετε, κύριε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο πού βρισκόμαστε σήμερα.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Το ζήτημα το δεύτερο είναι γιατί στο σκουλούδι, για το σκουλούδι.
2: Ναι, να σας διακόψω και να σας πω, να σας κάνω γνωστό, όπως το ξέρετε. Δηλαδή ότι ο κύριος Πλεύρης, ο καταλληλότερος υπουργός για το θέμα αυτό, έχει πει το εξής πράγμα: ελάτε με θέσεις, ελάτε με προτάσεις, να το συζητήσουμε. Εσείς πότε έχετε, είχατε συνάντηση ή θα έχετε?
3: Θα έχουμε συνάντηση
2: την Τρίτη,
3: 1 η ώρα, στο Υπουργείο.
2: Στο Υπουργείο λοιπόν. Θα πάνε λοιπόν ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και εκπρόσωποι.
3: Θα έρθει μάλλον και από την αντιπολίτευση ο κύριος Καραμαλάκης, ή από τις υπόλοιπες παρατάξεις δεν έχουν ακόμα απαντήσει.
2: Η ορισικά. Θέση του κυρίου Καραμαλάκη ποια είναι?
3: Η θέση του κυρίου Καραμαλάκη είναι ότι δεν πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη δομή.
2: Συγκεκριμένο
3: χώρο.
2: Έχει
3: αισθητή. Η οποία ανεθεύτηκε του Δημάρχου πλέον βέβαια και της Περιφέρειας,
2: ναι.
3: Έστω και καθυστερημένα.
2: Ναι. Να το δεχτούμε αυτό που είπατε, έστω και καθυστερημένα, ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Ψηφαλάκια είναι αυτά, ξέρετε. Ναι,
3: ναι, ο εμπορικός κόσμος επίσης αντιδρά. Το εμπορικό επιμελητήριο έχει συλλάβει καθαρή θέση.
2: Τιμή του.
3: Η Ένωση Εμπόρων Κρήτης καθαρή θέση.
2: Τιμή
3: του. Στον Υπουργό. Ο Ευενή.
2: Τιμή του.
3: Από εκεί και ύστερα περιμένουμε και από άλλους να λάβουν καθαρή θέση. Ο Αρχιεπίσκοπος έχει πει ότι μας στηρίζει και συμφωνεί ότι δεν είναι σωστή η συγκεκριμένη χωροθέτηση. Περιμένουμε και από τον τουριστικό κόσμο, γιατί μην ξεχνάτε.
2: Για πείτε μου, γιατί ανοίγουμε τώρα εδώ διάφορα πορταλάκια, τα μικρά πορταλάκια, ίσως και παραθυράκια. Τα τουριστικά γραφεία, τα γραφεία ενοικιάσεων που τους έχουν και δουλεύουν με 20 ευρώ και 25 τη μέρα. Τι έχουν πει αυτά, ποια είναι η θέση τους, του τουριστικού, έτσι, τουριστικών επιχειρήσεων που τους έχουν και δουλεύουν τα ξενοδοχεία με 25 ευρώ και 30 τη μέρα. Ποια είναι η θέση τους?
3: Λοιπόν, έχουμε στείλει σε όλους τους τουριστικούς φορείς από 13 Ιουλίου επιστολές να λάβουν θέση.
2: Ναι.
3: Δεν έχει λάβει κανείς θέση.
2: Βέβαια, 25 ευρώ
3: και ενώ μιλάμε για ένα δρόμο που αποτελεί σημαντική τουριστική διαδρομή από το Ηράκλειο προς τη Φεστό, τη Γόρτινα, το μουσείο το καινούριο της Μεσαράς, τα τουριστικά καταλήμματα και τα αξιοθέατα του Νότου. Δεν είναι ένας τυχαίος δρόμος. Η Κρήτη ωστόσο είναι η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Έχω δουλέψει στον τουρισμό και γνωρίζω. Το τουριστικό προϊόν είναι ευαίσθητο. Και η πολιτεία πρέπει να προλαμβάνει καταστάσεις που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην εικόνα, την ασφάλεια και στις μετακινήσεις των επισκεπτών. Δεν είναι λογική αυτή να χρησιμοποιείται ένας δρόμος που ενώνει την Κνωσό με τη Φεστό, ιστορικός, να γίνει μια δομή πάνω στο δρόμο, να περνάνε οι τουρίστες να βλέπουν σειρματοπλέγματα φυλακισμένους μέσα.
2: Μα δεν θα είναι. Μη στενοχωριέστε, δεν θα είναι φυλακισμένοι. Μη στενοχωριέστε. Τα είδαμε αυτά και σε νησιά άλλα. Μη στενοχωριέστε. Την αρχή θα είναι 2-3 μήνες αυτό. Μετά θα ανοίξουν οι πόρτες διάπλατα. Ακούστε με, θα το δούμε. Εάν γίνει εκεί θα το δούμε.
3: Και εμείς επισκεφτήκαμε δομές στοιχείο, μιλήσαμε με ανθρώπους εκεί, με τον πρόεδρο του Χαλκιού στοιχείο, ο οποίος μας τα είπε όλα ο άνθρωπος.
2: Θα υποβαθμιστεί η περιοχή.
3: Βεβαίως.
2: Θα δείτε πολλά.
3: Αυτή τη στιγμή στους αθανάτους και εδώ στο Λόφο Λιβάδας το στρέμμα φτάνει μέχρι και 100.000 ευρώ.
2: Μη στενοχωριέστε, θα το φτιάξουν.
3: Έχουν γίνει βίλες εδώ, τουριστικά καταλήμματα τύπου Airbnb. Οι επισκέπτες έρχονται, θαυμάζουν το τοπίο και σου λέει είναι σαν να είμαστε στην Τοσκάνη, με αυτό το πλεονέκτημα και τη θάλασσα ακόμα που βλέπουμε. Δηλαδή, εγώ μιλάω γιατί τυχαίνει να έχω ένα τέτοιο κατάλημα και μιλάω με τους ανθρώπους και είναι ενθουσιασμένοι με την περιοχή μας.
2: Συνδυάζει η περιοχή, θα το πω διαφορετικά, ναι, κυρία Δρυμισιανάκη, συνδυάζει η περιοχή και τουρισμό και βιοτεχνία και βιομηχανία και πέρασμα και απ' όλα. Και κατοικημένη περιοχή απ' όλα. Ναι. Απ' όλα. Πράσινο.
3: Ναι, απ' όλα. Σε βάσο των αθωμάτων, το οποίο πρέπει να προφυλαχτεί, διότι στις δομές μπαίνουν και φωτιές ενίοτε.
2: Έλα μωρέ, κυρία Δρυμισιανάκη, τώρα που θα καεί το δάσος τώρα, έλα μωρέ, αυτά θα το φτιάξει το κράτος, θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι παρόν, μωρέ, κυρία Δρυμισιανάκη, έλα, εντάξει.
3: 240 μέτρα απέχει από τη δομή, σύμφωνα με στοιχεία.
2: Δεν τους νοιάζει, γιατί αν τους ένοιαζε δεν θα το κάναν εκεί. Ο κύριος Κουλούδης θα κάνει τη δουλειά του, το κράτος θα κάνει τη δουλειά του και θα χτυπάμε εμείς τα κεφάλια μας σε λίγο καιρό που θα έχουμε βιασμούς, που θα έχουμε ένα σωρό πράγματα τέτοια κακά. Και μη μου λέτε να σεβαστώ αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να τους σεβαστώ, συγγνώμη δηλαδή. Όταν εμένα ανοίγεις το παράθυρο και μπαίνει στο σπίτι μου, είσαι ελαθρέος, κλέφτης, πώς το λένε αλλιώς. Χτύπα την πόρτα και άμα θέλω να σου ανοίξω, θα σου ανοίξω να μπεις. Άμα δεν θέλω, θα μείνεις έξω. Τελεία, παύλα. Δεν τους καλέσαμε, δεν τους ανοίγουμε την πόρτα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνουμε το μια, δεν το καταλαβαίνουμε την άλλη. Δηλαδή, αν γίνει κάτι άσχημο, τότε θα το καταλάβουν και θα πάνε κάποιοι στη φυλακή να κλείσουν τα σπίτια τους.
3: Τότε φοβάμαι ότι θα το καταλάβουν με άσχημο τρόπο.
2: Αυτό λέω.
3: Κριτική είμαστε και λίγο θερμοκέφαλοι.
2: Ναι, καλά, και τώρα τους είδα εγώ τους. Κυρία Δρυμισιανάκη, τους είδα.
3: Αν κάποιος πειραχτεί η κόρη του, το παιδί του, η περιουσία του, η οικογένειά.
2: Μα είναι αργά μετά. Μα μετά είναι αργά.
3: Ειδοποιούμε την πολιτεία γι' αυτά. Αλλά θα πρέπει και η πολιτεία να τα ακούσει.
2: Μετά θα είναι αργά, κυρία Δρυμισιανάκη. Αργά θα είναι μετά.
3: Θα στείλει ο κόσμος στη φυλακή καμιά ώρα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
3: Και στα δικαστήρια να ψάχνει το δίκιο του. Πολύ το φοβάμαι.
2: Εν πάση περιπτώσει, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο?
3: Όχι. Πάμε εκεί πέρα στον Υπουργό την Τρίτη. Ελπίζουμε κάτι να καταφέρουμε. Εμείς πάμε με καλή πίστη και με ελπίδα. Εάν και ο Δήμαρχος με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συριγωνάκη, που θα έρθει, κάτσουν στο τραπέζι με το Υπουργείο και δημιουργήσουν μια τεχνική επιτροπή και κάτσουν να βρουν κάποια λύση και θέλουν να σταματήσουν τις εργασίες στους Κουλούδες, να βρεθεί αυτή η λύση, okay, θα είμαστε μαζί τους και θα είμαστε ευχαριστημένοι. Από την άλλη όμως, αν φύγουμε άπραγοι και απλά η επίσκεψή μας θα τους δώσει ένα άλλο ότι να, εμείς σας είδαμε αλλά δεν έχετε και προτάσεις, που έχουμε προτάσεις, τότε φοβάμαι ότι η κοινωνία έχει φτάσει στα οριά της και θα αρχίσουν αντιδράσεις και κινητοποιήσεις μεγαλύτερης έντασης, τις οποίες δεν ξέρουμε ποιος θα μπορέσει να ελέγξει.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό.
2: Κυρία Δρυμισιανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κυριακάκη, για το βήμα που μας δώσατε. Ευχαριστώ.
2: Όχι,
3: πολύ.
2: Σας δώσαμε, θα σας δίνουμε κάθε εβδομάδα 2-3 φορές.
3: Να είστε καλά.
2: Εντάξει, είναι υποχρέωσή μας. Τόσο
3: να
2: απλά.
3: Είστε,
2: να είστε καλά.
3: Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.

0: τα σχολικά βιβλία της Σοφίας Ζαχαράκη με τις αναφορές σε οικογένειες ομοφυλοφίλων και χαρακτήρισε σαχλαμάρες τις αντιδράσεις. Σε πηγαδάκι με ρεπόρτερ πριν από τη ΔΕΘ, είπε: «Αυτά είναι σαχλαμάρες. Σοβαρευτείτε». Ρωτήθηκε αν υπάρχει θέμα με την Υπουργό Παιδείας και απάντησε: «Ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία». Πρόσθεσε ότι εγγενίασαν 17 σχολεία και ότι όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά. Η ουσία δεν είναι το πηγαδάκι. Είναι ότι ο Πρωθυπουργός έκλεισε το θέμα με μία λέξη, την ώρα που μέσα στη Νέα Δημοκρατία ο Νότης Μηταράκης ζητούσε επανεξέταση και ο Παύλος Μαρινάκης μιλούσε για πατέρα και μητέρα και για ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές ηλικίες.
1: Μάλιστα. Το θέμα του ρεπορτάζ, συνεχίζουμε, είναι αυτό που ακούσατε τώρα μόλις. Δηλαδή, ποιο, τα σχολικά βιβλία. Αλλά πρέπει να πάμε και στο τηλέφωνο. Πάμε λοιπόν στο τηλέφωνο. Γεια σας, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Νικό.
1: Καλημέρα.
2: Ο Γιάννης Μαθοπούλο.
1: Γεια σου, αγαπημένε μου Γιάννη. Τι γίνεται, υγεία.
2: Υγεία και σε σένα, περαστικά.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Ήθελα μέρες να σε πάρω, αλλά είχα κάποια θέματα εκεί. Θα πάρω αύριο και θα πάρω αύριο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε λοιπόν τώρα που έπιασες γραμμή. Πάμε να μιλήσουμε. Σ' ακούμε.
2: Καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους μεγάλους αυτούς δημοσιογράφους που υποδέχτηκαν τον κύριο Μίτσο Κετάκη στην 90η έκθεση Θεσσαλονίκης. Ακέραια τα ερωτήματα, πλήρες οι απαντήσεις, αλλά δυστυχώς όλα αυτά ήταν ένα σκηνοθετημένο, μια σκηνοθετημένη απόπειρα εκφοβισμού, εκβιασμού, πες το όπως θέλεις, ας το καταλάβει ο καθένας όπως θέλει, για να ψήσει όλους τους ψηφοφόρους για να μην χάσουν την καρέκλα και την κουτάλα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που είναι όμως σημαντικό και δεν τόλμησε κανένας να το αναφέρει και να το ανακοινώσει είναι ότι δίνει, λέει, 400 και 500 ευρώ στους συνταξιούχους. Ναι, αδερφέ, καλά κάνεις και τα δίνεις. Από την τσέπη σου τα δίνεις. Πόσα εκατομμύρια έχεις πάει εσύ από τα αποθεματικά των συνταξιούχων τα οποία τα πήρατε, τα κάνατε ό,τι θέλατε και στο τέλος δεν κόβονται και το δώρο και το Πάσχα.
1: Έτσι.
2: Δεν μου λες κάτι. Όταν εγώ έχω πληρώσει κάποια χρόνια εισφορές. Όχι εγώ, οποιοσδήποτε συνταξιούχος. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Αυτά δεν έχουν επιστροφή. Αν χρωστά στην τράπεζα ένα ευρώ, θα πληρώσεις 30 ευρώ αν έχεις καθυστερήσει 30 χρόνια mm-hmm. να τα αποδώσεις. Mm-hmm. Εδώ πέρα τι γίνεται αυτά τα λεφτά, γιατί χαθήκανε. Και πέραν τα μνημόνια οι συνταξιούχοι. Και ήθελα τα μνημόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι που τους πήρανε το 14ο και το 13ο μισθό, αλλά με προνομιακά προσόντα. Προνομιακά λέω γιατί ένας δημόσιος υπάλληλος παίρνει ένα δάνειο το οποίο είναι χαμηλότερο από ό,τι θα πάρει ένας ιδιώτης. Πολύ πιο χαμηλότερο. Mm-hmm. Αυτά γιατί δεν μας τα λένε. Γιατί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης τώρα ρίχνει σανό να πάνε τα γαϊδούρια ή ρίχνει σανό για να πάνε τα πρόβατα. Εδώ είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να μας απαντήσει αυτός ο τρισάθλιος και ο χειρότερος
1: πρωθυπουργός της χώρας. Υπάρχει ένα βίντεο, κύριε Γιάννη, υπάρχει ένα βίντεο στο TikTok που είναι ο κύριος Μητσοτάκης σπρώχνει ένα καρότσι γεμάτο άχυρα, σανό, και τον παίρνει ο Άδωνης και του λέει «Έφτασες!» Μιλάει τώρα για αν έφτασες στην Θεσσαλονίκη. «Έφτασες!» λέει, «Όχι, είμαι στο 41%. Καταλαβαίνεις.
2: Καταλαβαίνω τι γίνεται και δυστυχώς ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει. Και ακόμα κάτι θα σου πω. Προχθές είχα ένα περιστατικό το οποίο δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον που δεν παρεκτράπηκα, γιατί θα γινόταν μεγάλο τζερτζελές εκεί. Έχω πάει με τη γυναίκα μου σε ένα μάρκετ να ψωνίσουμε και το σούπερ μάρκετ αυτό έχει δύο θέσεις αμαία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ έχω στο αυτοκίνητό μου πάνω το σήμα, είμαι αμαία, έχω 70% αναπηρία λόγω του καρκίνου κτλ. Λοιπόν, και ψάχνω να μπορώ να παρκάρω και δεν μπορώ να παρκάρω. Και βλέπω στη θέση του αμαία δύο αυτοκίνητα, δύο ταχύ, παρκαρισμένα, όμορφα και ωραία. Πήγαινα μέσα στο μάρκετ, λέω αγαπητή κυρία, η κύρια αυτή εδώ πέρα είναι αμαία, μου λέει δεν ξέρω, λέει και δεν είναι δικιά μου δουλειά να ξέρω. Λέω εντάξει, συμφωνούμε, μπορεί να του καλέσει παρακαλώ από τα μεγάφωνα να έρθουν να τα πάρουν τα αυτοκίνητα. Το μόνο που μπορώ να κάνω, μου λέει, είναι αυτό. Τα υπόλοιπα λέει, θα πάρετε τηλέφωνο στην τροχέα, γιατί είναι υποχρεωμένη η τροχέα να έρθει εδώ πέρα, λέει, και να του γράψει. Ναι. Καλή λοιπόν του ανθρώπου αυτού που είχαν τα αυτοκίνητα, δεν είχαν έρθει κανένα. Ξαφνικά βλέπω έναν τύπο μπροστά, έρχεται εκεί, του λέω: «Συγγνώμη, κυρία Σταμαία, ναι, μου λέει, μπορείτε να μου δείξετε, σα παρακαλώ πολύ, τα χαρτιά σα». Βεβαίω, μου λέει, μου δείχνω από την ταυτότητά του, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, του λέω: «Συγγνώμη για αυτή την ταλαιπωρία». Τίποτα, αδερφέ, μου λέει, το αυτοκίνητο. Δεν έχουμε καλέσει, δεν έρχεται. Τέλος πάντων, μετά από μία ώρα, έχω πάρει εγώ τηλέφωνο την τροχιά. Έχω βγάλει φωτογραφίες με τις πινακίδες των αυτοκινήτων. Παίρνω τηλέφωνο στο 100 και μου λέει ο υπάλληλος στο 100 την ημέρα που μίλαγε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Αυτά όλα. Έχουμε αυτό το θέμα. Εντάξει, κύριε, λέει, μείνετε εκεί όπως είσαστε, θα ενημερώσω την τροχιά. Έχω τα στοιχεία, έχω φωτογραφίες, τα πάντα λέω κτλ. Εντάξει, μου λέει. Περνάει 20 λεπτά, 25 λεπτά, μία ώρα έκανε η γυναίκα μου να ψωνίσει. Πριν βγει η γυναίκα μου, βγαίνει αυτός με τη μάνα του. Πρέπει να ήταν και μια άλλη κυρία. Και λέω εγώ στην κυρία, γιατί είχε αυτή τα κλειδιά από το αυτοκίνητο. Λέω, συγγνώμη κυρία μου, το αυτοκίνητο σας είναι δικό σας? Λέει, είναι. Λέω, είσαι οδηγός? Όχι, μου λέει, δεν είμαι οδηγός. Λέω, γιατί δεν κρατά τα κλειδιά? Γιατί αυτό το σιλό, είσαι αμαία που έχετε παρκάρει αμαία? Και πού το ξέρεις, μου λέει, αν είμαι εγώ δεν είμαι? Λέω, μπορείς να μου δείξεις, παρακαλώ, τα χαρτιά σου? Δευτερικά σου? Όχι, μου λέει, δεν σου τα ρίχνω. Αλλά δεν είσαι αμαία, σιλό. Λοιπόν, εγώ έχω καλέσει την τροχιά, λέω, κυρία μου, σας έχω πάρει φωτογραφία, να πάτε όπου θέλετε. Και εκεί άρχισε μετά ο γιος να λέει κάτι βλακίες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, και μου βγάζει μια γλώσσα αυτή η κυρία, που αν δεν ήταν μια γνωστή μου φίλη που με ξέρει, θα την είχα βουτήσει και την είχα κάνει ερχοντιόν. Για να φτάσω εγώ σε αυτό το σημείο, σκέψω τι έχει υποθεί τώρα. Και εσείς εδώ είσαστε ρουφιάνοι, και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Η τροχιά άφαντη εδώ μεταξύ. Το αποτέλεσμα. Λέω, το πρόστιμο, λέω, που θα σας αναλογεί όταν έρθει εδώ η τροχιά, να ξέρετε, κυρία μου, είναι 500 ευρώ. Και πετάγεται και όσοι και λέει, δηλαδή μου λέει, εσύ θα χαρείς, αν εγώ πληρώσω 500 ευρώ, και δεν θα χαρώ. Απλώς σου λέω για να ξέρεις, να προσέχεις. Εσύ το ερμηνεύεις όπως θέλεις. Αυτοί είναι οι Έλληνες, οι σημερινοί Έλληνες που μιλάει ο Μητσοτάκης. Από την καρδίτσα η κυρία.
1: Μάλιστα.
2: Από την καρδίτσα η κυρία.
1: Εμένα ξέρεις τι μου βγάζει όλη η υπόθεση αυτή? Ότι έχουμε αναγκαστεί ούτε λίγο ούτε πολύ να μαλώνουμε μεταξύ μας, διότι αφενός μία πλευρά είναι ανεύθυνη και η άλλη πλευρά ψάχνει να βρει το δίκαιο του σε ανθρώπους που είναι ευθυνοφοβείς. Αποτέλεσμα, αποτέλεσμα. Η μια πλευρά μαλώνει, η άλλη αντιστέκεται για το δίκαιο το οποίο στην ουσία έχει χαθεί. Και έχει χαθεί γιατί? Γιατί ένα κράτος επιτρέπει να χάνεται.
2: Είσαι πολύ αμαία, μου λέει, στο τέλος αυτή. Τα ακούς τώρα, ναι. Κουβέντες. Είσαι πολύ αμαία και πολύ κακός. Παλιόγερο, μου λέει, έχεις δει τα μούτρα στον καθρέφτη? Εδώ εσύ είσαι αυτή τη στιγμή η Αλίκη Βουλιουκλάκη, δεν μου τρέπεσε λίγο, πασταβούρα της, λέω. Εντάξει, το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν σέβονται τα δικαιώματα των αμαία. Γι' αυτό τα συζητάω, δεν το συζητάω.
1: Όχι, δεν τα σέβονται, μα δεν τα σέβονται γενικά χρόνια τώρα. Καταρχήν δεν ξέρουν οι πιο πολλοί για ποιο λόγο πρέπει να τα σέβεσαι. Η λέξη σέβομαι είναι μια λέξη. Σέβομαι. Για ποιο λόγο πρέπει να σέβεσαι τα δικαιώματα των αμαία? Και δεν είναι κάτι λύπης. Δεν το κάνεις γιατί λυπάσαι. Το κάνεις γιατί υποχρεούσες σαν άνθρωπος. Και δεν ξέρεις αύριο αν θα είσαι στην ίδια κατηγορία των δικαιωμάτων αυτών. Δεν το ξέρεις το αύριο σου, αδερφέ μου. Δεν ξέρεις αν αύριο θα είσαι αμαία εσύ ο ίδιος. Τέλος πάντων, κύριε Γιάννη μου. Ναι, πείτε μου.
2: Όχι, το θέμα είναι ότι ο κόσμος δυστυχώς, και το έπα αυτό το περιστατικό για να καταλάβει ότι όσο μας δουλεύουν οι πολιτικοί αυτοί, μας δουλεύουν και οι πολίτες οι ίδιοι, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να καταλάβουν.
1: Έτσι μάθανε, κύριε Γιάννη. Έτσι τους μάθανε, κύριε Γιάννη. Τι συζητάμε τώρα? Έτσι τους μάθανε. Τέλος πάντων, να είστε καλά. Η ώρα είναι 12:30. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Να είστε καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα, κύριε Γιάννη.
2: Ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και μια προσωπική έτσι ιστορία. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα είμαι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα σας μεταφέρω όμως κάποια έτσι παραλυπόμενα, να το πω. Θα έχουμε λοιπόν αύριο εκπομπή. Κανονικά, να είστε καλά, να περνάτε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει. Στου χρόνου τη καταστροφή.
3: Η φωνή μας δυναμώνει.
4: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
3: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
5: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
1: Flash Κρήτης 95,8.
3: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
5: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
3: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
8: Δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy, ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-020-566.
7: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

Καλησπέρα σε όλους. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρη Σερέτη. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά σήμερα. Γιατί έχουν μαζευτεί στην πόλη τα τσιράκια. Μαζεύτηκαν στην πόλη οι

Λοιπόν, κάθε χρόνο ζούμε την ίδια κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ, όπου έρχονται όλοι αυτοί με τα κουστούμια, όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες να το παίξουν ιστορία, να το παίξουν μαγιά, να δείξουν πόσο πλούσιοι είναι και να μην δείξουν ούτε λίγο σεβασμό απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Ούτε λίγο. Ούτε έτσι στο ελάχιστο, ρε παιδί. Ίσα ίσα, ξέρω εγώ, μόνο για τα μάτια του κόσμου, τίποτα δεν τους νοιάζει. Έρχονται και κυριολεκτικά προσβάλλουνε τους Θεσσαλονικείς. Και όχι μόνο, όλους τους Έλληνες πολίτες. Με αυτή τη στάση, την ώρα που εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, που υπάρχει υπογενετικότητα, που κοιτάμε το πορτοφόλι, που προσπαθούμε να συλλέξουμε χρήματα, ξοδεύουνε από τα κρατικά ταμεία χιλιάδες ευρώ. 36 χιλιάρικα δώσανε μόνο εδώ πέρα σε μια σχολή για να καθαρίσει χόρτα, να βάψει και να στρώσει κόκκινο χαλί για τον Πρωθυπουργό. Πληρώσαμε τα ξενοδοχεία τους. Πληρώσαμε τα τραπεζώματα. Πληρώσαμε τις βόλτες, τις λιμουζίνες, τη φύλαξη, τους αστυνομικούς. Πληρώσαμε ακόμα και τα ποτά που ήπιανε, ακόμα και τα τσιγάρα που κάνουνε πληρώνουμε. Πληρώσαμε ακόμα και τις βενζίνες που βάλανε στα κτέλ και στα λεωφορεία για να γεμίσουν τη Βόρεια Ελλάδα με Αθηναίους υποστηρικτές. Χιλιάδες πούλμαν παρκαρισμένα σε όλη την πόλη με ανθρώπους που ήρθανε από την Αθήνα για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΘ, η οποία ΔΕΘ είναι μια εμπορική γιορτή. Η ΔΕΘ δημιουργήθηκε για να μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να πηγαίνει να διαφημίζει τα προϊόντα του, να είναι το κέντρο εμπορίου και οικονομίας στα Βαλκάνια. Η ΔΕΘ δημιουργήθηκε για να μπορεί ο Έλληνας να εξάγει. Δεν δημιουργήθηκε για να έρχονται εδώ πέρα οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες να τάζουν λαγούς και πετραχίλια. Ούτε παραμύθια. Όλο το χρόνο Μητσοτάκης στείνει το παιχνίδι υπέρ το καρτέλ, υπέρ της υπερφορολόγησης. Σκηνοθετεί παροχές και έρχεται και παρουσιάζει αριθμούς χωρίς να έχουν εξετάσει αν βγαίνουν αυτοί οι αριθμοί και σας λέει ότι θα τα υλοποιήσει το 2028, δηλαδή μόνο αν γίνει πρωθυπουργός για άλλη μια τετραετία. Υπάρχουν δύο αριθμοί που ξεσκεπάζουν την ψεύτικη πολιτική του. 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, φίλοι, που ακούτε εκεί πέρα έξω, είναι τα κέρδη από 35 εταιριούλες που μπήκαν στο χρηματιστήριο και τις εταιριούλες αυτές έχουν φίλοι του. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα κέρδη 35 εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών είναι 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αύξηση 44% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Που ήταν όπως το 2024. Χρονιά ρεκόρ λοιπόν για την κερδοφορία των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τους κυβερνητικούς στόχους ήταν οι εισπράξεις ΦΠΑ την περίοδο 2022 μέχρι 2026. Και αυτό λόγω υψηλού πληθωρισμού και υψηλών συντελεστών. Τα συμπεράσματα δικά σας για το τι κάνει ο Μητσοτάκης και ποιους εξυπηρετεί και ποιους βοηθάει και τι ακριβώς έχει στήσει, γιατί σας έχω πει πάμπολες φορές το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει ένα ιδιωτικό κράτος, έχει μεταβιβάσει τον δημόσιο πλούτο και έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Πλέον είναι η οικογένεια
η οποία κατέχει τα κοινωνικά αγαθά. Και οι φίλοι τους φυσικά. Κατέχουν τα κοινωνικά αγαθά. Να το ξαναπώ. Κατέχουν τα κοινωνικά αγαθά. Αν καταλαβαίνετε όσοι καταλαβαίνετε τι λέω. Γιατί κάποιοι είστε και στουρνάρια. Τι είναι τα κοινωνικά αγαθά? Είναι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παρέχονται στα μέλη μιας κοινωνίας δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος. Και αυτό γιατί? Για να καλύπτονται οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Όλοι έχουν δικαίωμα για πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά. Δηλαδή, νερό, τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει? Νερό, ρεύμα, φαγητό, τρόφιμα. Στέγη. Όλα αυτά τα στερεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Έλληνα πολίτη. Έχει ιδιωτικοποιήσει τα κοινωνικά αγαθά για να τον έχετε μια ζωή ανάγκη. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Αυτό το πολίτευμα δεν μπορεί να ονομαστεί δημοκρατία. Έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή ένας Έλληνας, αν δεν έχει λεφτά, στην υγεία? Έχει πρόσβαση σε στέγη αν δεν έχει λεφτά? Έχει πρόσβαση σε τρόφιμα? Έχει πρόσβαση στο νερό? Και αν έρθουν φυσικές καταστροφές, πάλι ο ίδιος εκεί στην πρώτη γραμμή. Ναι, καίγεται η Κόνιτσα εδώ και 10 μέρες. Και κανένας δεν βγάζει άχνα. Ξέρετε γιατί δεν βγάζουν άχνα? Ξέρετε γιατί δεν βγάζουν άχνα? Γιατί είναι έτοιμες οι ανεμογεννήτριες για την Κόνιτσα. Έτοιμες είναι οι ανεμογεννήτριες. Γράφτε το. Γι' αυτό δεν μιλάνε τα παπαγαλάκια του συστήματος. Έχουν βγει άδειες. Σας έχω πει 10 φορές να παρακολουθείτε. Το χάρτη της ΡΑΕ είναι πάρα πολύ απλό. Αν πραγματικά θες να ψαχτείς, αν πραγματικά θέλεις να ασχοληθείς και αν πραγματικά θες να ξέρεις την αλήθεια. Πάτα. Χάρτης ΡΑΕ στο διαδίκτυο. Θα σου βγάλει μια ιστοσελίδα. Μπαίνεις μέσα. Αριστερά έχει όλες τις ΑΠΕ. Όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας σημαίνει ΡΑΕ. Πατάς κλικ σε αυτήν την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που θέλεις να εμφανίσεις στο χάρτη που έχει πάρει άδειες. Βγάλτε όλα τα άλλα και αφήστε τις ανεμογεννήτριες να δείτε πού πήρανε άδειες οι ανεμογεννήτριες. Θα πάθετε πλάκα. Θα πάθετε πλάκα. Θα γεμίσει όλος ο χάρτης σας με ανεμογεννήτριες. Θα γεμίσει. Και στην Κόνιτσα άδεια δώσανε. Και καίγεται τώρα το βουνό 10 μέρες και όλη μούγκα. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλοι μου. Και ρίχνουν δισεκατομμύρια να πούμε δεξιά και αριστερά. Και εκμεταλλεύονται ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Αλλά πού να ξυπνήσετε? Μας υπερχρεώνουν τόσα χρόνια, μας καταστρέφουν και εσείς συνεχίζετε να τους υποστηρίζετε. Είστε άξιοι της μοίρας σας και κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσεις στη ΔΕΘ. Γιατί? Γιατί ο λαός έκλαιγε. Μιλούσε για εθνικό πένθος. Την ώρα που πήγαινε να μιλήσει δύο πιλότοι πέσανε νεκροί σε μια ιδιωτική αεροναυτική επίδειξη μιας ιδιωτικής κρατικοδίαιτης εταιρείας. Ονόματι Athens Flying Week. Αεραθλητικές εκδηλώσεις ΑΕ. Μια εταιρεία η οποία ευχαριστεί δημοσίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όλα τα γενικά επιτελεία. Γιατί? Για την πολύτιμη στήριξή τους. Για ποιο λόγο να κάνει επίδειξη το Phantom για μια ιδιωτική εταιρεία? Ιδιωτική κρατικοδίαιτη εταιρεία. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι είναι η πολεμική αεροπορία? Τσιφλίκι τους.
παρουσιάζει σοου η πολεμική αεροπορία. Εθνικό πένθος και αντιπολίτευση θα έπρεπε να τους πετάει με το κιλό κατηγορίες για όλα αυτά που έχουν γίνει. Θα έπρεπε να ζητάει τα αρέστα αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι ευαίσθητο θέμα η άμυνα, η ασφάλεια και το προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και περιμένει τη στιγμή. Αλλά εδώ μιλάμε για τον καπιταλισμό. Όπου υπάρχει χρήμα και μίζα, τα υπογράφουν όλα. Ακόμα και να πετάμε τα Phantom για ιδιωτικές εταιρείες σε εκδηλώσεις. Κατάλαβες? Και τι θα πείτε σε αυτές τις οικογένειες? Τι θα πείτε ρε στη μάνα του ότι την ώρα που το παιδί της έπεφτε από τον ουρανό, ο Μητσοτάκης έκοβε κορδέλες, έγραφε σε πίνακες καλή αρχή και παρακολουθούσε εσχρές εκδηλώσεις των ΕΚΑΜ και τις ονομάζω εσχρές γιατί πονέσανε τα μάτια μας με τα ρομπότ που ανοίγουν την πόρτα. Τι θα αντικρίσουνε δηλαδή? Μωρά θα αντικρίσουνε και πηγαίνει το ρομπότ και ανοίγει την πόρτα? Έχετε δει εσείς κανέναν να μπορεί να βγάλει άκρη με αυτόν τον τρόπο με τρομοκράτες? Τα εφετζηλίκια αυτά. Δηλαδή θα είναι ο τρομοκράτης μέσα στο δωμάτιο, ζωσμένος. Θα κρατάει κανέναν όμηρο. Και τα ΕΚΑΜ θα στείλουν το σκύλο να ανοίξει την πόρτα το ρομπότ. Και του δίνεται μετά και αναμνηστική πλακέτα του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο? Και τα ντρόουν να πετάνε. Όταν θα έρχονται τα ντρόουν και θα ανατινάζονται μέσα στην Ελλάδα, που η ασπίδα που αγόρασαν από το Ισραήλ απέδειξε στον πόλεμο με το Ιράν ότι δεν μπορεί όλα να τα διώξει. Τι θα κάνετε? Θα πείτε στο σκύλο τράβα να μας σώσεις? Πόσα λεφτά δώσατε για αυτά τα ρομποτικά σκυλιά, για αυτά τα ντρόουνς? Πόσα λεφτά ρε? Πόσοι πήρανε μίζα? Τι συμβάσεις είναι αυτές που κλείνετε? Για πείτε. Και επειδή έχουμε και κάποιους που έρχονται και τρώνε εδώ στα χαρούπια και τρώνε εδώ πέρα στα κριτικά τα μαγαζιά και συναντιούνται με τους γεραπετρίτιδες, τι συμβάσεις υπογράφετε και πόσα παίρνετε από τις συμβάσεις? Μιζαδόροι, μιζαδόροι. Και εσείς τι έχετε πάθει, προσωπολάτρες? Τόσο πολύ σας αρέσουν οι μιζαδόροι? Μαζεύτηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη να βγουν φωτογραφία με ποιον? Με το Μητσοτάκη. Έτρεχε ο άλλος να βγει σέλφι με το Μητσοτάκη. Ρε γαζοχαρούμενε. Αυτό είναι, αυτή είναι η αξία σου. Μία σέλφι. Χασκογελούσε και ότι χα, πάνε να βγω φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Και τι κατάφερες δηλαδή? Βγήκε σέλφι με το Μητσοτάκη. Τι κατάφερες? Αν δεν σου άρεσε ο καθρέφτης ο οποίος έχει ραγίσει και έχει γίνει χίλια κομμάτια στο σπίτι σου με το που έβγαινε στη φωτογραφία, έσπαγαν τα ποτήρια στην κουζίνα στο σπίτι σου. Τι θα πει στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, ότι τα κατάφερες να βγεις μια selfie με το Μητσοτάκη? Για μένα που θα δω τη selfie, αυτόματα μπαίνεις σε λάθος λίστα. Αυτόματα γίνεσαι συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας. Σας πετάξαν το τυράκι για άλλη μια φορά και τρέξατε, αλλά να σας πω και την ομοία αλήθεια. Γιατί ακόμα και αυτό θυμμένο εφετζηλίκι ήταν. Μπορεί να πουλάνε πρόλογο σε όλη την Ελλάδα με τις κάμερές τους θυμμένες και να παρουσιάζουν ότι τους αγαπάει ο κόσμος, αλλά ακόμα και αυτό ήταν ένα σοου στη συμπρωτεύουσα. Γιατί εγώ στη Θεσσαλονίκη μπορώ να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Άσε όλους τους άλλους που μιλάνε και λένε και λένε και λένε και το παίζουν ιστορία. Κάτι εγώ κεντρική, κάτι εγώ παθής. Θα σου πω εγώ τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Λοιπόν. Έφερε εδώ πέρα 3.500 αστυνομικούς. Έφερε εδώ πέρα 57 κλούβες στον ΜΑΤ. Έφερε εδώ τα ντρόουν. Απέκλεισε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Δεν μπορούσε να πατήσει μια ομάδα να κάνει κάτι Παρασκευή βράδυ. Εμείς που είμαστε, ας πούμε, μια ομάδα 100 ατόμων και λέμε ότι θέλουμε να πάμε στο κέντρο εκείνη τη μέρα. Δεν μπορείς να πας στο κέντρο. Δεν μπορείς. Έχεις σε κάθε γωνία ασφαλίτες. Δεν μπορείς. Έχουν κλείσει τους δρόμους. Γιατί? Γιατί είχαν κλείσει και μαγαζιά και πηγαίναν και κάνανε πάρτι. Με έτοιμες κάμερες στημένες στα μαγαζιά. Σε συνεννόηση με άλλους τραγελαφικούς τύπους, αυτοί που έχουν τα μαγαζιά. Εγώ και με εσάς θα τα βάλω. Και εσείς που έχετε τα μαγαζιά, που ψοφάτε για μια χειραψία, για να έχετε το κονέ τη δύσκολη ώρα να πάρετε το τηλέφωνο. Για να έχετε να πάρετε ένα τηλέφωνο τη δύσκολη ώρα, για να μπορείτε να επιβιώσετε μες στην παρανομία σας. Γι' αυτό προσκυνάτε αυτούς τους ανθρώπους. Κατάλαβες? Έκλεισε ο Πιερακάκης τα μαγαζιά, τις ταβέρνες. Έκλεισε ο Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, τα μαγαζιά για ποτάκια. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης και όλοι αυτοί εδώ πέρα που ανέβηκαν με τις μπλε γραβάτες. Και το παίζατε φίρμες που φέρατε εδώ πέρα, ρε. Πόσα λεωφορεία, ένας θεός ξέρει πόσα ήταν αυτά τα λεωφορεία. Τα έχω βίντεο. Εδώ παρκαρισμένα. Όλοι οι δρόμοι παρκαρισμένοι με κτέλ και τους έδιωξε, λέει, η τροχιά τους πήγε λίγο πιο έξω από το κέντρο, να μην φαίνονται. Φέρατε κόσμο από την Αθήνα, ρε, για να γεμίσετε τα μαγαζιά και να παρουσιάζετε ότι σας αγαπάει κάποιος. Κανένας δεν σας αγαπάει. Κανένας, και θα το δείτε αυτό στα ποσοστά που θα έχετε στις εκλογές. Κανένας δεν σας αγαπάει. Για άλλη μια φορά στήσατε ένα εφετζηλίκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρέα με την αστυνομία, παρέα με τους δημοσιογράφους, παρέα με τα δικά σας τα τσιράκια. Παρέα με τους στημένους, για να νιώθετε εσείς καλά. Για να νιώθετε εσείς καλά. Τρέφετε αυταπάτες. Αυταπάτες τρέφετε. Και χαίρεστε. Τι χαίρεστε, ρε. Φίλοι είναι οι εξαγορασμένοι όλοι αυτοί, νομίζεις? Που ήρθε ο Δημητριάδης εδώ πέρα και φώναζε και α και ου και δάπνου του Φουκού και Νέα Δημοκρατία σύνθημα και κάτι τέτοιες τρέλες. Και χαιρότανε. Τι χαίρεσαι? Τους ονεδίτες εγώ τους ξέρω καλύτερα από όλους εσάς. Καλύτερα τι παιδάκια είναι όλοι αυτοί. Τις φάπας παιδάκια είναι. Τις φάπας παιδάκια. Τις φάπας. Που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν μια καρεκλίτσα, να φορέσουν ένα κουστούμάκι και να συντηρούνται από τα κρατικά ταμεία και να το παίζουν πετυχημένοι. Ποιοι? Οι κρατικοδίαιτοι. Το ίδιο ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τις κομματικές νεολαίες, ΠΑΣΟΚ και όλοι αυτοί οι ΠΑΣΠΕ, πώς λέγονται. Δεν είδες τη Κυβέλη που παρουσίασε τον Τσίπρα? Πατέρας της ήταν υπουργός. Σιγά σιγά θα τη δεις να παίρνει και αυτή ένα μισθουλάκο. Και ξαφνικά ο Πέλκας που είναι άντρας της δεν θα έχει άποψη για την πολιτική. Δεν θα έχει άποψη ο Πέλκας για τη Μακεδονία. Γιατί έτσι κλείνουν τα στόματα. Πέλκα, έχεις άποψη για τη Μακεδονία ή δεν έχεις, σε ρωτάω. Τι έχεις να πεις, είσαι Μακεδόνας? Έπαιζες στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ? Είσαι περήφανος, ναι ή όχι? Γιατί αυτοί πουλήσαν τη Μακεδονία. Για να τα λέμε έξω τα δόντια όλα. Που ανέχεστε έναν Μητσοτάκη και έναν Τσίπρα και έναν Ανδρουλάκη και κάτι κομπάρσους να έρχονται εδώ πέρα και να σας λένε ότι είναι αισιόδοξοι. Σε τι είστε αισιόδοξοι? Στο να γεμίσει η τσέπη σας? Στο να πάρετε καμιά μίζα όσο είστε κυβέρνηση? Σε τι? Ασόβαρος πρωθυπουργός. Ασόβαρος. Στην καρακοσμάρα του. Πέθαναν δύο άνθρωποι
πέθαναν δύο πιλότοι και μου πας για ποτάκι. Υπό άλλες συνθήκες αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα χαμόγελα και αυτά τα τραπεζώματα θα ήταν σε κορνίζα και θα τους πετούσαν ντομάτες. Πήγε να διασκεδάσει. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι γιορτάζουμε, για να καταλάβω? Χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι εκτελώντας την υπηρεσία τους. Ήταν μια μαύρη μέρα. Δύο οικογένειες ελληνικές έμειναν ορφανές. Η πολεμική αεροπορία έχασε δύο πανάξια στελέχη της. Και ο πρωθυπουργός, ο ασόβαρος πρωθυπουργός, ο μεσίτης πρωθυπουργός, ο επιχειρηματίας πρωθυπουργός, ξέχασε ακόμα και την ανθρώπινη υπόστασή του. Κανονικά θα έπρεπε να ακυρωθεί η ομιλία του. Ντράπηκε και η ντροπή μαζί σας που μπροστά στην κομματική καμπάνια, μπροστά στην προεκλογική περίοδο, δεν σεβαστήκατε αυτούς που φορέσανε μαύρα. Όπως δεν σεβαστήκατε και την ιστορία. Και θα πάω στον Αντώνη Ρέμο. Έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι τις Ινδίες. Πολέμησε, έφερε το φως. Ο Έλληνας Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί? Για να στήσουν ένα άγαλμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και να πάει ο Ρέμος να στήσει δίπλα το άγαλμα πίστα. Ποιος είσαι ρε Ρέμο και στήνεις πίστα πάνω στο άγαλμα και ποιος του έδωσε την άδεια? Η περιφέρεια, ο Δήμος, η κυβέρνηση? Σαν να λέμε ότι θα πάει η Άννα Βύση να στήσει πίστα πάνω στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Να πάει και η Βανδύ στο Καραϊσκάκι. Να πάμε να στήσουμε άμα είναι πίστα και στου Παύλου Μελά το άγαλμα και να γίνει γης Μαδιάμ. Αυτό δεν θέλετε? Γης Μαδιάμ να γίνει εδώ. Πείτε μου, νιώθετε εντάξει? Ο Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι και από το Λαγκαδά, που αυτές τις μέρες, αντί για να θυμόμαστε τι κάνανε οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, αντί για να θυμόμαστε ότι είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, γιατί έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων για τις 14 Σεπτεμβρίου, από τις 9 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι Οθωμανοί σφάζανε Έλληνες, βιάζανε Ελληνίδες και τους πετούσανε στη θάλασσα και τους πηγαίνανε στα βάθη της Ανατολής για να δουλεύουνε. Αυτές τις ημέρες εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο Ρέμος στείνει πίστα δίπλα στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου και λέει ότι κλείνει την καριέρα του με ένα τραγουδάκι. Γιατί όμως κλείνει την καριέρα του? Θέλετε να σας πω? Γιατί πριν δύο χρόνια, όταν είχε έρθει ο Μητσοτάκης, γράφτε το, πριν δύο χρόνια που είχε έρθει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχθηκε ο Αντώνης Ρέμος. Και πήγανε και φάγανε στο local, σε μια γωνία, εδώ στο κέντρο, σε ένα μαγαζί. Αντώνη, τότε είχες προβλήματα οικονομικά. Τότε ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά, είχε χρέη. Μήπως ρε Ρέμο, νεοδημοκράτη που πηγαίνεις και σε παρουσιάζεις βιβλίων και υποστηρίζεις φανατικά την κυβέρνηση, κάνατε κάνα deal? Μήπως υπάρχει περίπτωση να σου διαγράψουν τα χρέη σε αντάλλαγμα να κατέβεις υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία? Για πες μας ρε Αντώνη Ρέμο. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, το τραγούδι ήταν για να πας στη Βουλή.
Πόσο καιρό τώρα σας λέω ότι θα κατεβάσουν υποψήφιους τραγουδιστές. Ποιο ήτανε το deal, σου διαγράφουμε τα χρέη? Ρωτάω. Αλλά θα σε χρειαστούμε και θα πρέπει να πολιτευτείς να κατέβεις υποψήφιος. Και έρχεσαι τώρα να κλείσεις την καριέρα σου στο τραγούδι, καταπατώντας το μνημείο του μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει θα σε βρει με κουστούμι και με τάσεις πολιτικού. Γράφτε το. Αντώνης Ρέμος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Β' Θεσσαλονίκης. Έλα Αντώνη Ρέμο και σώσε μας τον είπε ο Μητσοτάκης. Έλα και κατέβα υποψήφιος. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ξυπνήσει και μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Έτσι δεν είναι? Στη Βόρεια Ελλάδα πατώνουμε, Ρέμο, του λέει η Νέα Δημοκρατία. Κατέβα μαζί μας να μας σώσεις. Και τι λέει ο Ρέμος? Εντάξει, κλείνω την καριέρα μου σαν τραγουδιστής. Έχουν δοθεί και χέρια πριν 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και την επόμενη μέρα θα ανακοινώσουμε υποψηφιότητα. Εδώ θα είμαστε. Και θα το δείτε. Και θα πείτε για άλλη μια φορά, ρε το Γρηγόρη, είχε δίκιο. Για άλλη μια φορά θα πείτε αυτό το πράγμα. Όπως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, είναι πιθανό να κατέβει και ο Πορτοσάλτε, από ό,τι ακούω και μαθαίνω. Πορτοσάλτε, θα ακολουθήσεις το δρόμο.

0: Όπως από όσο γνωρίζω, η Αμερικανική πρεσβεία θέλει και τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο παιχνίδι. Κιμπερλί, Γκίλφοιλ. Ωραίος ο Αργυρός. Να τον κατεβάσουμε στην πολιτική. Να έχεις άλοθη όταν θα τον παίρνεις βόλτες με τη λιμουζίνα. Τώρα να σας πω και κάτι ακόμα. Βαρέθηκα να βλέπω το Σαμαρά. Σαμαρά, σε βαρεθήκαμε ρε αδερφέ. Φτάνει τόσο ρε φίλε. Άντε να πούμε μας το παίζεις ήρωας. Έχει 2 χρόνια μας το παίζεις ήρωας και δεν λες τίποτα. Βγαίνεις, κάνεις ένα σχόλιο και μας λες τι για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τελευταίε και κατατρεγμένε. Τα έχουμε αποκαλύψει 2 χρόνια εδώ όλα. Και έρχεσαι εσύ στο 90 και μας λες για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τι αποκάλυψη έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή. Τι αποκάλυψη έχει κάνει ο χλιαρός. Ο χλιαρός Σαμαράς. Που ξέρει τόσα και δεν λέει τίποτα. Και να σε πω και κάτι ρε Σαμαρά. Και εσένα και τον Κοτάκι και όλη εκείνη την παρέα εκεί που έχει μαζευτεί και νομίζει ότι καταφέρνει κάτι. Γιατί θέλετε να καταστρέψετε και το φόκους. Όλοι εσείς μαζί. Όλοι μαζευτείτε μαζί. Όλοι. Στον ίδιο κουβά βράζετε. Και να σας πω κάτι όλους εσάς που υποστηρίζετε το Σαμαρά. Αν μου δινόταν εμένα ευκαιρία, στη φυλακή θα ήταν όλοι αυτοί. Και αν με ρωτήσεις γιατί θα ήταν στη φυλακή, γιατί είναι πολιτικοί εγκληματίες. Γιατί έχουν βάλει ολόκληρους κοτρώνες, όχι λιθαράκια, ολόκληρους βράχους στην καταστροφή της Ελλάδος. Και έχω να σας πω 1000 πράγματα. Τα έχω πει 1000 φορές, δεν χρειάζεται να ξαναπώ. Και το ίδιο θα πω και για τους καθηγητές που υποστηρίζουν αυτά τα πολιτικά λαμόγια. Και πιστεύει ο Έλληνας ότι τι, και κάτι καρδιτσιώτες, εκεί στην καρδίτσα τι πίνετε ρε. Εκεί στην καρδίτσα κάτι site, τι πίνετε ρε, και νομίζετε ότι ο Σαμαράς θα ρίξει το Μητσοτάκι. Τι πίνετε, πίνετε χάπια, πίνετε ψυχοφάρμακα, τι πίνετε. Μια μέρα μας λέει την Καριστιανούδα σώσει την Ελλάδα, την άλλη μέρα το πάτε στο Σαμαρά. Τι παθαίνετε. Μήπως πέφτει κανένα μπικικίνι. Δεν εξηγείτε αλλιώς. Δεν σας βγήκε το ένα το έργο και πάτε στο άλλο και βρίζετε ποιους. Εμένα και το φόκους. Για καθίστε καλά στη θέση σας. Για κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Και ξανακοιτάξτε ποιους έχετε απέναντί σας. Και τι έχουν κάνει για την Ελλάδα αυτοί που έχετε απέναντί σας. Γιατί πέφτετε στην παγίδα του συστήματος. Πολεμάτε λάθος ανθρώπους. Καταλάβατε τι σας λέω. Να το καταλάβετε καλά. Πολύ καλά. Αλαμούγκα στη Στρούγκα. Πού είναι ρε ο Μεϊμαράκης. Πού είσαι ρε Μεϊμαράκη. Άλλος κατατρεγμένος. Πού είσαι ρε. Σου έκλεψε τη θέση του Προέδρου Μητσοτάκης και δεν κάνεις αχ και βαχ. Στις Βρυξέλλες. Ούτε φρέντο εσπρέσο δεν έχουν στις Βρυξέλλες. Τι πίνεις όλη μέρα. Γαλλικούς πίνεις ρε Μεϊμαράκη εκεί. Ή σου στέλνουν κανένα φραπεδάκι. Εκείνα τα πλαστικά, τα φραπεδάκια, τα θυμάσαι. Εκείνα σου στέλνουν να πίνεις στις Βρυξέλλες. Τίποτα, άχνα δεν βγάζουνε. Άχνα δεν βγάζουνε. Τι θα πείτε ρε για τα 33 δισέλιμα. Τι θα πείτε ρε για την καταστροφή της ελληνικής αγοράς. Για τον πρωτογενή τομέα, τίποτα, όλα ρόδινα. Τι θα πείτε για αυτή την κυβέρνηση. Που έχει καταστρέψει τους θεσμούς, που έχει δημιουργήσει ιδιωτικό κράτος και δίνει συμβάσεις δεξιά και αριστερά για να κελαϊδούν ανάλογα. Τι θα πείτε, τίποτα, γαργάρα. Πώς η γαργάρα. Τι θα πείτε ρε για τη δασκάλα εκεί κάτω στην Κρήτη που μένει σε σκηνή για να διδάσκει τα παιδιά σας. Με ένα μικρό κοριτσάκι 4 χρονών σε σκηνή μένει σε κάμπινγκ για να πηγαίνει στο σχολείο να δουλεύει. Τίποτα δεν θα πείτε και εκεί. Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά εδώ πέρα. Τα παράσιτα στη ΔΕΘ που έχουν μαζευτεί. Που περιμένουν πώς και πώς να περάσει ένας πολιτικός να του φιλήσουν το χέρι. Τι έχετε να πείτε για το ασθενοφόρο στη Μάνη. 30 ετών ασθενοφόρο με 1.000.000 χιλιόμετρα τους δώσανε. Ε, το είδατε το ασθενοφόρο? Μπείτε να δείτε φωτογραφίες στο focusfm.gr. Μπείτε να δείτε με τι ασθενοφόρο θα σας πάνε πριν πεθάνετε. Αυτό το ασθενοφόρο με τα σπασμένα φανάρια που έχει 1.000.000 χιλιόμετρα, που έχει ξεβάψει ολόκληρο, που ούτε τα αυτοκόλλητα δεν έχουν μείνει πάνω που γράφουν ασθενοφόρο, που ούτε οι σιρήνες δεν δουλεύουν, που έχει σκουριάσει ο ουρανός, είναι και η εικόνα της Ελλάδας. Έτσι είναι και η Ελλάδα. Σκουριασμένη, χωρίς να λειτουργούν τα φανάρια της, χωρίς να πέφτει χρήμα στο κινητήρα για να δουλεύει, και στο τιμόνι έχοντας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει να οδηγάει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έχουμε στο τιμόνι της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ξέρει να οδηγάει. Απορώ αν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Γιατί? Γιατί από μωρό το πηγαίνω έφερναν οι αστυνομικοί που πληρώνουμε. Γιατί από μωρό που από τη στιγμή που γεννήθηκε είναι κρατικοδίαιτος. Σιγά μην έχει δίπλωμα αυτοκινήτου ο Πρωθυπουργός. Σιγά και δε. Εδώ ποδήλατο δεν ξέρει να κάνει, ρε. Πέφτε το ποδήλατο. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Σοβαρά μιλάμε? Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε τώρα εδώ πέρα. Βάλε να ακούσουμε λίγο κάποια ηχητικά για το τι ακριβώς συνέβη στη Θεσσαλονίκη όταν ήρθανε όλοι αυτοί εδώ πέρα. Γιατί ήρθανε διάφοροι τύποι, πηγαίναν στις ταβέρνες και είχανε και θράσος. Μεγάλο θράσος. Μιλούσανε με μαγιά, μιλούσανε με ύφος. Μιλούσανε λες και είναι να πούμε βασιλιάδες της περιοχής. Βάλε τον Πιερακάκη, το ηχητικό του Πιερακάκη, του Γεραπετρίτη είναι, πιανού είναι. Βάλε το ηχητικό του Γεραπετρίτη. Όχι, του Πιερακάκη βάλε, δώσ' του Πιερακάκη. Δώσ' το βρε. Ναι, τον αστυνομικό του που έλεγε να πάει να το φέρει να φάει. Ρε εσύ, μη με τρελαίνεις. Άντε ρε παιδάκι μου. Άντε μπράβο, βάλτε να τελειώνουμε. Τι με κάνεις νάζια?
1: Χωριάτη,
2: βάλε.
1: Ντολμαδάκια,
2: βάλε.
1: Ζατζίκι,
2: βάλε.
1: Μελιτζανοσκαλάκι.
0: Όχι, αυτό δεν είναι του Πιερακάκη. Του Πιερακάκη που έβαλε τον αστυνομικό να πάει να το φέρει φαγητό, σου είπα.
3: Διαταγές.
4: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα?
4: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό?
4: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
3: Αν υπάρχει.
4: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
3: Όχι, βέβαια.
4: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
3: Ναι. Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω όρεξη.
0: Και του Καραμαλή έχεις? Ναι, του Καραμαλή. Βάλε τον Κώστα τον Καραμαλή, αφού είπε υποστηρίζει. Νέα Δημοκρατία, ναι, έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Είναι στα δύο τώρα. Μία από Σαμαρά, μία Μητσοτάκη, και αυτός είναι κάπου στη μέση, ουδέτερος. Μία κάθονται δίπλα-δίπλα, μία δεν κάθονται, σε αυτό το παιχνιδάκι του συστήματος. Βάλε τον Κώστα τον Καραμαλή. Δώσ' το να, δεν πειράζει. Και αυτός εδώ στη ΔΕΘ κυκλοφορούσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήρθε. Αυτός να μην ήρθε στη ΔΕΘ. Αυτός για τη σούβλα έρχεται, δεν έρχεται για τους πολιτικούς. Αυτός όταν έρχεται Θεσσαλονίκη, έρχεται για να φάει καμιά σούβλα. Δώσ' τον.
5: Αρχινάμε από το πρωί.
6: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου με το πρωί.
5: Με τρία τοστάκια.
6: Ναι.
5: Έτσι χαλαρά. Μετά κάναν δυο τυροπιτούες για την μπουγάτσες ενδιάμεσο το πρωί. Μετά πάμε στο μεσημέρι. Στο μεσημέρι αν έχουμε για ένα πιάτο φαΐ ή δύο πιάτα φαγητών.
6: Δηλαδή με πιάτα... τα τρία τοστάκια της, δύο-τρεις τυροπιτούλες και λοιπά, δεν έχει καταλαγιάσει λίγο η πίνη?
5: Έχουμε πολύ συνέχεια. Πάμε στο μεσημέρι. Αν έχουμε φαγητό, δύο πιάτα μεγάλα βαθιά, άνετα. Ένα ψωμί, κανονικό ένα ψωμί, μια μέρα το πολύ, μια μέρα το πολύ το έχω φάει και μόνος. δύο πιάτα φαγητό. Αν δεν έχει φαγητό, χτυπάω δύο κουτούλες.
6: Τι χτυπάς?
5: Δύο κότες.
6: Τι είναι οι κότες, τι κότες?
5: Κότες, ψητές.
6: Κοτόπουλα.
5: Κοτόπουλο, ναι.
6: Το λες κότα και μπορείς και το τρως, ρε φίλε. Μετά, δηλαδή, μου λες δύο κοτούλες, το μυαλό μου πάει σε κοτέτσια, να πούμε.
5: Παίρνω τηλέφωνο, με έρχονται. Δύο.
6: Να.
5: Τις δύο τις τρώω.
6: Δύο κοτόπουλα τρως.
5: Δύο κοτόπουλα άνετα. Και την πέφτα όλα μαζί. Όλα.
6: Από πού έρχονται αυτές οι κότες?
5: Από μαγαζιά. Τηλεφωνικά παραγγέλνω.
6: Αχα.
5: Έχουμε μαγαζιά που μας παίρνουν τηλεφωνικά.
6: Μάλιστα. Δύο κοτόπουλα.
5: Δύο κοτόπουλα τα άνετα.
6: Τα σκίζεις.
5: Δύο κοτόπουλα τα σκίζω άνετα.
6: Ναι.
5: Πάμε μετά στο απόγευμα.
6: Α, καναρνί.
5: Στο απόγευμα χτυπά τουλάχιστον δύο σαντουτσάκια. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε μπαμπάτσικα, γιατί δεν μπαμπάτσικα. Εδώ στην Αθήνα βλέπω είναι μινιατούρες. Δηλαδή τα δύο πόρη και τρία ισοδυναμεί με δικά σας έξι σάντουτς.
6: Μάλιστα.
5: Για απόγευμα. Εκεί κλείνουμε. Σταματάω κανένα δύο ώρες. Χτυπάμε μετά ένα διάμεσα.
6: Εκεί σαν... λίγο καταλαγιάζει, ναι, το απόγευμα, λίγο μετά.
5: Λίγο καταλαγιάζουμε τα τρία, ναι, σάντουτς, οι δύο ή, ναι, τρία σάντουτς.
6: Το φεγγάρι.
5: Χτυπάω και ένα ακόμα απόγευμα το απόγευμα.
6: Ναι.
5: Το βράδυ, πριν κοιμηθώ.
6: Ναι.
5: Μετά πάω και πάμε. Αλλά διάμεσα.
6: Κατά τη διάρκεια του ύπνου σηκώνεσαι λίγο να φας κάτι.
5: Ναι. Πιάνει λεμαργία.
6: Το
5: ό,τι βρω στο ψυγείο, μασαλάμι είναι, μακασέρι είναι.
6: Α, τη νύχτα εκεί που κοιμάσαι, πάλι το θεριό μέσα σου, σου,
5: ναι, επί... Όταν ανέβει το θεριό, δηλαδή.
6: Βάλε να πας να φας, μάλιστα.
5: Βάλε να φας.
6: Μάλιστα.
5: Έχω γίνει πολύ στο φαγητό.
6: Έχεις ξεφύγει.
5: Έχω ξεφύγει πάρα.
6: Αισθάνεσαι
5: πολύ.
6: Αισθάνεσαι δηλαδή ότι έχεις ξεπεράσει τα όρια σου εδώ που είμαστε τώρα.
0: Έτσι είναι. Και πού είστε ακόμα? Μαζεύτηκαν και κάτι σουσουράδες. Ήρθανε και κάτι κοκκόνες. Μας το παίζουνε και αυτές τώρα ότι έχουν άποψη από πολιτική. Άστο. Άστο, αδερφέ, άστο εκεί πέρα έξω που ακούσα, άστο. Μπορείς να καταλάβεις. Όποια δούνε ότι να λίγο μπορεί να περπατήσει με τακούνι. Ότι να λίγο μπορεί να φορέσει καμιά φούστα. Ότι να λίγο να κάνει μαλλί και νύχια. Την παίρνουνε μαζί και την ονομάζουν πολιτικό πρόσωπο. Βάλε το ηχητικό να τελειώνουμε με τα ηχητικά. Δώστα, τι κλίμα επικρατούσε μέσα στις ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη.
1: Χωριάτικη.
2: Βάλε.
1: Ντολμαδάκια.
2: Βάλε.
1: Ζατζίκι.
2: Βάλε.
1: Μελιτζανοσαλάτα.
2: Βάλε.
1: Πατάτες.
2: Βάλε.
1: Τυροπιτάκια χεράτα.
2: Βάλε.
7: Ένα πόδι ολόκληρο.
2: Βάλε. Ρε σούλα τώρα, δεν με αφήνεις εδώ πέρα με τον άνθρωπο.
7: Έχεις παραγγείλει το μισό κατάλογο, Χριστιανέ μου, το βόδι το δικό μου, σε πείραξε.
8: Τέλος πάντων, συνέχισε γιατί σε έκοψε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, κολοκυθάκια σταυροπόδι.
2: Βάλε.
1: Μου γιορτή.
2: Τι είναι αυτό, βάλτο.
7: Σαγανάκι έχεις?
1: Έχω, με φωτιά έχω και χωρίς.
8: Τη φωτιά την ανάψω εγώ.
7: Όχι, όχι. Βάλετε φωτιά εδώ μέσα. Μία ώρα κρέπαρα το μαλλί με τη λάχη, θα γίνουμε παρανάλωμα.
1: Ό,τι πεις αργά.
7: Ρετάκι, δεν θα πεις κάτι?
2: Για ποιο πράγμα?
7: Το μπούτι.
2: Α, κρατικά, καλά.
9: Κοκορέτσι του θανάτου και κλέφτικο οριτζινάλ. Οριτζινάλ, μιλάμε, το έχω θαμμένο το αρνί στην αυλή τρεις μέρες για να γίνει.
7: Τι είναι, λίρες?
2: Βάλω,
9: βάζω.
8: Να πιούμε κάτι, μωρέ.
9: Να πιείτε, πάω να σας ετοιμάσω εγώ τα πράγματα και σας τα φέρω. Τι θα πιείτε, τι θα πιείτε?
7: Να πιούμε λίγο κρασάκι, μωρέ. Επέτειός μας είναι να μην πιούμε λίγο κρασί.
8: Έχει δικό σου?
9: Έχω το δικό μου, σας φέρω το δικό μου το χύμα. Είναι
7: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τώρα είναι η επέτειός μας, μωρέ. Να μην ανοίξουμε ένα μπουκάλι, έτσι ωραίο.
8: Καλά λέει σούλα, μακριβό μπουκάλι.
9: Μπουκάλι, θέλετε κλειστό?
7: Ναι,
9: έχω. Βαγγελάκι, το μπουκάλι το καλό το κρασί να μου φέρει.
7: Άντε να δούμε.
9: Δίπλα από εκείνε στο ψυγείο. Το έχω. Άμα δεν πάω μέσα. Εδώ είναι ρε, νάτω ρε, μέσα εδώ ρε, δίπλα, μέσα από το καλοριφέρ, δίπλα το έχω πάρει σε θερμοκρασία να φτιάνει, δεν το βλέπεις.
8: Σου παπαρέχει η Μάρκες.
1: Σας το φαίνει.
7: Άντε να πω.
1: Δεν ακούνε καθόλου.

Βενζίνες εμείς. Όλα εμείς. Ανέβαλε ένας από όλους αυτούς το χέρι στην τσέπη να πληρώσει έστω το ξενοδοχείο, ρε. Έστω, ρε, το πρωινό του. Εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Όλα πληρωμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία η καταχρεωμένη. Η Νέα Δημοκρατία η οποία τι κάνει, γεμίζει τα ταμεία της από τα κρατικά ταμεία. Κατάλαβες? Φυσικά βγάζουν και κάτι συγκεκριμένα επιδόματα. Κάποιες συγκεκριμένες απευθείας αναθέσεις. Απευθείας ανάθεση για συγκέντρωση υπέρ του περιβάλλοντος. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάτι τέτοιο είχε κάνει ο Άδωνης. Συγκέντρωση για να τιμήσουμε, έλεγε τώρα στο διαδίκτυο, στη Διάβγεια, έλεγε. Συγκέντρωση, απευθείας ανάθεση για συγκέντρωση για να τιμήσουμε τους πυροσβέστες που πέσανε στη φωτιά. Και μαζεύτηκαν εκεί στην αίθουσα όλοι οι νεοδημοκράτες και τρώγανε σούσι. Ανάθεμα αν είχε ένα πυροσβέστη μέσα. Κι όμως το κράτος πλερουά. Ποιος μου λέει εμένα τώρα εδώ πέρα στο ΑΡΚ που ήρθε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ότι δεν έγινε καμία απευθείας ανάθεση που να λέει ότι ήταν μορφωτική πολιτιστική ώρα για τους νέους. Ποιος μου λέει εμένα ότι άμα ψάξω δεν θα βρω τέτοια σύμβαση. Και για όλους τους υπόλοιπους. Για να ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι τους. Και εμείς τους πληρώνουμε για από πάνω. Πάρε και μισθό. Γι' αυτό η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Όπως είπε ο Μητσοτάκης. Γιατί το 2019 λέγαμε να μην γίνουμε Βουλγαρία. Και το 2026 στη Βουλγαρία λένε να μην γίνουμε σαν την Ελλάδα. Αυτό κατάφερες. Όπως και να έχει όμως, επειδή περνάει η ώρα και έχει πάει παρά 10 και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε κοντά μας ζωντανά τον κύριο Ηρακλή Νικταρή, έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια ιστορικά. Γιατί όπως σας είπα, αυτές τις μέρες συνέβησαν τρομερά πράγματα παλαιότερα. Στις 12 και 10 το βράδυ, φίλοι μου, μόλις είχε μπει 6 Σεπτεμβρίου του 1955 και ενώ υπήρχε μια συνδιάσκεψη για το Κυπριακό Ελλάδας-Τουρκίας-Μεγάλης Βρετανίας, έσκασε μια βόμβα στο προάβλιο του σπιτιού του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, που τότε είχε γίνει τουρκικό προξενείο. Η έκρηξη αυτή έσπασε τα τζάμια. Και το ξημέρωμα, όλες οι εφημερίδες, όλα τα ραδιόφωνα στην Τουρκία μιλούσανε για ολοκληρωτική καταστροφή στο σπίτι του Κεμάλ. Η Ιστανμπούλ Εξπρές έγραφε: «Βάλανε φωτιά στο σπίτι του πατέρα μας Κεμάλ Ατατούρκ». Και κυριολεκτικά είχε υπάρξει τόση ένταση που ακόμα και από τα γραφεία του σωματείου τότε της Τουρκίας βγάζανε στη φόρα μηνύματα όπως «Η Κύπρος είναι τουρκική». Υπήρχαν νέοι που βγαίναν στους δρόμους με συνθήματα κατά των Ελλήνων. Στείναν ειδικές πινακίδες στα τουρκικά μαγαζιά για να ξεχωρίζουν αυτά από των Ρωμιών τα μαγαζιά και μοιράζανε προκηρύξεις. Έγινε ο κακός χαμός τότε. Μέχρι που ένας φανατισμένος όχλος ξεχύνεται στους δρόμους και δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά του. Κατέστρεψε ό,τι ελληνικό, αρμένικο και εβραϊκό υπήρχε τότε. Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, μέχρι σήμερα δηλαδή, το 1955, βρίζανε, κατέστρεφαν, βίαζαν και σκότωναν. Κατέστρεψαν και έκαψαν 4.214 διαμερίσματα, 1.004 καταστήματα, 73 εκκλησιές, μία συναγωγή, δύο μοναστήρια, 26 σχολεία, 5.317 εγκαταστάσεις, όπως εργοστάσια, αποθήκες, μπαρ και ό,τι άλλο είχαν. Το παρατηρητήριο του Ελσίνκη έκανε λόγο τότε για 15 νεκρούς. Και ο αρχιγιατρός του νοσοκομείου του Μπαλικλή δήλωσε πως είχε εξετάσει 60 γυναίκες τα οποία ήταν θύματα βιασμού.

Και πιστεύετε, φυσικά, πως θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ήταν πολύ περισσότερα. Διότι πολλές γυναίκες δεν το είπαν πουθενά και δεν πήγαν στο γιατρό. Γιατί φοβόντουσαν ή γιατί ντρεπόντουσαν. Ο νεαρός που είχε βάλει τη βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ ήταν μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κομωτινή. Συνελήφθη εκείνο το βράδυ από τις ελληνικές αρχές, το όνομά του ήταν Οκτάι Εγκίν, και μετά από την ανάκριση προφυλακίστηκε και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά από λίγους μήνες δραπέτευσε κιόλας αυτός. Τώρα αν δραπέτευσε μόνος του ή τον βοήθησαν, θα βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι δεν τον βοήθησαν. Πιστεύω ότι έγινε σε συνεννόηση όλο αυτό. Ωραία! Αμέσως φυσικά, εφόσον δραπέτευσε, φυγαδεύτηκε για την Τουρκία. Όπου εκεί πέρα αντιμετωπίστηκε ως λαϊκός ήρωας. Και αργότερα το τουρκικό κράτος τον έκανε και κυβερνητή σε μια επαρχία. Γιατί? Γιατί αυτή ήταν η ανταμοιβή του για την προβοκάτσια. Αυτή ήταν η αμοιβή του για όλο το στημένο εργάκι που δημιούργησαν. Και αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε αφορμή στην Τουρκία. Και έτσι το πογκρόμ επεκτάθηκε και στη Σμύρνη. Το απίστευτο όμως είναι το ότι ομάδες Τούρκων μπήκαν και στα σπίτια Ελλήνων αξιωματικών που μετήχανε στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ της Σμύρνης και βίασαν συζύγους, θυγατέρες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ξεχύλισε η οργή. Και έπεσε τότε ένα τηλέφωνο. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Φώστερ Ντάλλες, πήρε τηλεφωνάκι. Το State Department έστειλε τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και μίλησε για σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Σας τα λέω αυτά γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση ζήτησε το State Department. Και αυτό για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή τι σημαίνει σύνεση και αυτοσυγκράτηση? Εφόσον κάναν ό,τι κάναν οι Τούρκοι, αυτοί που είχαν κακοποιήσει, αυτοί που είχαν δολοφονήσει, αυτοί που είχαν βιάσει, η Ελλάδα έπρεπε να κάτσει στα αυγά της. Και δεν αντέδρασε κανένας. Και έδωσε οδηγίες η κυβέρνηση στον ελληνικό τύπο να μειώσει τη σημασία των γεγονότων και την έκτασή τους για να μπορεί να υπάρχει ατλαντική ενότητα της ελληνοτουρκικής φιλίας. Εκείνη την περίοδο, να πούμε, την Ελλάδα την κυβερνούσε ένα κόμμα που ονομαζόταν Ελληνικός Συναγερμός και πρωθυπουργός ήταν ο πρώην αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος. Για να θυμόμαστε τι ακριβώς έχει συμβεί και παλαιότερα, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε. Και για να θυμόμαστε και αυτή τη φράση από το State Department. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γράφτε το, θα το ξανακούσουμε πολύ σύντομα αυτό από το State Department. Πολύ σύντομα θα ξαναστείλουν το ίδιο μήνυμα. Τα ίδια ακριβώς πράγματα θα πούν και τώρα. Να το ξέρετε. Εγώ σας το λέω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Flash Creed στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφω απευθείας ζωντανά εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6. Ο Ηρακλής Νύκταρης.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης παρουσιάζει αυτήν την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το δίλημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας για κυβερνησία σε δύσκολους καιρούς έθεσε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βαδίζουμε, είπε. Επιβεβαιώσατε την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για πρωθυπουργό των καρτέλ και το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε μέσω του Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αναφερόμενος στην Διεθνή Έκθεση έκανε λόγο για κρατικοδίαιτη φιέστα που πληρώνει ο ελληνικός λαός, υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση έχει απομακρυνθεί από τον χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει. Όλα τα μέτρα που πήρε είναι του 28. Φανταστείτε να είσαι πρωθυπουργός το 26 και να νομοθετείς για το 28 που μπορεί να μην είσαι πρωθυπουργός, που δεν θα είσαι, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην περιοχή Κοφή της Μαγνησίας. 8η ημέρα μάχης με την φωτιά στην Κόνιτσα, στο δάσος της Τραπεζίτσας. Στην Κήμη ανατράπηκε πυροσβεστικό όχημα στον Μισόκαμπο, στο οποίο επέβαιναν δύο εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι καλά, στην υγεία τους. Στην φυλακή νεαρός που απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του στην Θεσσαλονίκη, ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο. Αναστάτωση το πρωί στην πλατεία Επταλόφου στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας με μαχαίρι εντοπίστηκε έξω από τράπεζα. Συνελήφθη από την αστυνομία. Ιστορική νίκη για το AfD στη Γερμανία, που εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων στη Σαξονία Άνχαλτ, συντρίφοντας τους Χριστιανοδημοκράτες που έλαβαν ποσοστό 17,2%.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο τοπικά να φτάνει έως 39 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1.
10: Τι εννοείς?
9: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
10: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
9: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
10: Tamaria Shoes, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Τα χαιρετίσματά μας και στις υπόλοιπες ραδιοσυχνότητες. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Απέναντί μου έχω τον Ηρακλή Νύκταρη. Καλησπέρα, κύριε Νύκταρη.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Κύριε Νύκταρη, ελάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο αν μπορείτε. Ναι. Για να σας ακούμε δυνατά. Όλα ναι, εντάξει. Ναι.
1: Όλα εντάξει, όλα.
0: Λοιπόν, απευθείας από το στούντιο του Focus FM 103,6 εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να ξεκινήσουμε να πούμε αρχικά για το πώς είδατε την κατάσταση με τη ΔΕΘ. Εδώ που μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες.
1: Πώς την είδα εγώ, δεν ήμουν εδώ, αλλά είδα από τα μίντια.
0: Ναι.
1: Είδα πάρα πολλούς φίλους μου. Από όλη την Ελλάδα. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Και πολλές ακρίδες είχε όμως. Πολλές ακρίδες. Είχε πολλούς. Ήρθαν εδώ πέρα κάτι περίεργοι, ήρθαν κάτι καπιταλιστές, ήρθαν κάτι λαμόγια. Ήρθανε πολλοί.
1: Αυτό είδα κι εγώ. Ήταν πάρα πολλοί φίλοι μου. Δηλαδή δεν είδα. Από όλη την Ελλάδα κόσμο είδα.
0: Από όλη την Ελλάδα.
1: Από όλη την Ελλάδα, ναι. Και δηλαδή ήταν. Είχε πίεση για να έρθουν όλοι.
0: Εδώ, ναι, είχε πίεση. Δηλαδή τους έφερε ο Μητσοτάκης για να έχει κόσμο.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού έτσι πάει το σύστημα όταν έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Ήθελε να παρουσιάσει μια εικόνα γιατί καταραίει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, το ότι έχει κόσμο. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα?
1: Αυτό είναι το βασικό. Όταν είναι μια κυβέρνηση και υποστηρίζεται από τόσο κόσμο, από τόσους
0: εξοκοινοβουλευτικούς, ναι,
1: τα στελέχη που έχει, είναι αναγκασμένοι όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να κινητοποιηθούν όλοι. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι μιλάω με πολλούς φίλους που είναι στην Νέα Δημοκρατία, πήραν εντολή να έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, όποιος και να ήταν, ήθελαν να τον φέρουν εδώ.
0: Ναι, όλοι συνένοχοι μαζί δηλαδή. Γιατί καλώς ή κακώς, εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη, κύριε Νύκταρη, πρέπει να ξέρετε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν περνάει καλά. Έχουν φτωχοποιήσει τον κόσμο και φυσικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά μιας και μιλάμε για τη ΔΕΘ, θα πω για τη ΔΕΘ τώρα. Έχουν φτωχοποιήσει τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να επιβιώσει, να βάλει μέσα στο σπίτι του, στα παιδιά του, να προσπαθήσει να κάνει κάτι για τη ζωή του. Πολλοί αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Και την ίδια ώρα έρχονται όλοι αυτοί με ένα θράσος, με πολυτελή αυτοκίνητα, να πηγαίνουν να τρώνε στις ταβέρνες, να πίνουν τα ποτά τους. Και στη δίπλα γειτονιά τώρα ένας νέος άνθρωπος να μην μπορεί να κάνει παιδί γιατί σκέφτεται δεν μπορεί να αγοράσει το βρεφικό γάλα.
1: Γρηγόρη, εγώ θα σε πάω αλλού τώρα. Εγώ, αν ήμουν ο πρωθυπουργός ή μπορούσα να του μιλήσω αυτό, για μένα δεν έπρεπε να βγει να μιλήσει στη ΔΕΗ, λόγω των πιλότων.
0: Ναι, να βγει να μιλήσει δεν έπρεπε.
1: Δεν μπορεί, ας πούμε, που καήκαν στην Κρήτη δύο άνθρωποι και ακυρωθήκαν συναυλίες σε χιλιόμετρα πράγματα για τις δύο. Και εδώ οι πιλότοι που βγήκαν και κάνανε πάρτι στα μαγαζιά και κάνανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα μόνο που το βλέπω με πιάνει αηδία.
0: Είναι προσβλητικό, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν πάρτι στη Μένα που είχαν όλη την νεολαία από όλη την Ελλάδα φέρει εδώ για να δείξουν κάτι στα media και στα TikTok και στα Instagram και σε αυτό. Αυτό είναι που με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχουν μέσα αίσθημα ανθρωπιάς, δεν υπάρχει. Δηλαδή το έχουν ισοπεδώσει. Όποτε τους βολεύει είναι αυτό και όποτε τους βολεύει το άλλο. Αυτό το πράγμα είναι που με ενοχλεί πολύ.
0: Ναι, ότι δεν έχουν ενσυναίσθηση στην.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Καθόλου, ναι. Και χάθηκαν, όπως είπατε πολύ σωστά, δύο άνθρωποι. Οι οικογένειές τους φορέσαν τα μαύρα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες. Και αυτοί κόβανε κορδέλες και κάνανε περίπατο. Να μην. Εντάξει, λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό. Θέλω όμως να συζητήσουμε κιόλας για όλη την κατάσταση στην Ελλάδα. Γιατί καλώς ή κακώς, όσα ζούμε σε μια κοινωνία, τα ζούμε και σε όλη τη χώρα. Και στην Κρήτη, όπως και στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Αθήνα, όπως και στην Πάτρα και σε όλα τα χωριά. Θέλω να μου δώσετε μια εικόνα για το πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση με την υπογεννητικότητα. Γιατί, κύριε Νύκταρη, καλώς ή κακώς, πεθαίνουν πιο πολλοί άνθρωποι και γεννιούνται λιγότεροι. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους, πρέπει να καταργήσουμε λίγο την εφορία ή τη φορολογία ή όλες αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές. Κάτι να κάνουμε, κάτι να αλλάξουμε.
1: Γρηγόρη, αυτό δεν το κουβεντιάζω καθόλου. Εμένα ο τόπος μου και το χωριό μου είναι πρώτη σε πολυτεχνία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην είναι πολύτεχνη. Και αντί για να τους βοηθήσει, τους στοχοποιεί. Δηλαδή, μπαίνω πάλι σε μια αντίθετη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τώρα που ήμουν στην Κρήτη, πήγανε σε μια οικογένεια συγγενή μου, τέσσερις πολύτεχνες οικογένειες, είχαν 70 ευρώ στο σπίτι μέσα, με τόσα παιδιά και πήγανε. Ο Μπάκμαν πήγε όλη τη δυναμική να δείξει πως κάνει έργο. Και βρήκαν 70 ευρώ, πήραν τα 50 ευρώ για να πούνε πως είναι εγκληματική οργάνωση. Μπαίνω από το ένα. Σε πολυτεχνικογένεια με το πιο μεγάλο παιδί 9 χρονών. Και θέλω να κουβεντιάζομαι για κράτος πως βοηθάει τις πολυτεχνικές οικογένειες. Έχει στοχοποιήσει την Κρήτη και εκεί είναι ο μοναδικός νομός ο Μελοπόταμος που είναι πολυτεχνικές οικογένειες. Και προσπαθεί να τους φημώσει, να τους βάλει φυλακή χωρίς τίποτα. Δηλαδή. Είμαι εγώ κατηγορούμενος. Αντί για να βάλει με ένα φυλακή, παίρνει τον αδερφό μου, τον άλλο μου αδερφό, τον ανιψό μου, όλους τους κάνει κατηγορούμενους, τους βάζει εγγυήσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό το κατεστημένο υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή η αυταρχία που τώρα κουβεντιάζω, αλλά θέλω να πω πολλά πράγματα στην εκπομπή που έχουμε.
0: Ναι, ναι, έχουμε, ετοιμάζουμε και μια άλλη εκπομπή για την οποία θα την παρουσιάσουμε
1: τηλεοπτική,
0: στα
1: ναι.
0: Τηλεοπτική, ναι.
1: Αυτό το πράγμα που κάνει. Το κράτος είναι κάτι, έχει στοχοποιήσει την Κρήτη, έχει στοχοποιήσει τους τζιγκάνους. Δηλαδή βλέπω τους τζιγκάνους μαζί με τους κρατικούς έχουν στοχοποιήσει στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει πάει αυτό που δεν το έχει πει κανένας. Εγώ όμως επειδή μιλάω με πολύ κόσμο και βλέπω τι συμβαίνει, το βλέπω. Δηλαδή όπου υπάρχει δύναμη σε ανθρώπους στοχοποιεί το κράτος με οποιοδήποτε τρόπο να μην υπάρχουν. Δηλαδή.
0: Θέλουν να τους χειραγωγούνε.
1: Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο το σύστημα.
0: Δηλαδή να μην έχει κανένας άλλος, ας πούμε, κάποια δύναμη, κάποια εξουσία που αυτοί δεν ελέγχουν.
1: Ακριβώς. Εγώ αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, εμένα, δηλαδή, θέλουν να με σκοτώσουν, να με. Με οποιοδήποτε τρόπο πληρώνουν όλο τον κόσμο, πώς να με μπλέξουν σε κάποια υπόθεση.
0: Ναι.
1: Το λέω έτσι με.
0: Γιατί στην ουσία θέλουν, καλός ή κακός, να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει κάπως να φέρει την ανατροπή και να τους ρίξει από τις καρέκλες.
1: Γρηγόρη, πουλούνε τρομοκρατία κανονική με νομιμότητη δημοκρατία. Δηλαδή, δεν τους διαφέρει οτιδήποτε, θένε να τους φημώσουν όλους με το δύο. Δηλαδή, σου βάζω εγγύηση χωρίς να έχεις κάνει τίποτα,
0: ναι.
1: Σε φημώνω και μόλις μιλήσεις σου λες σε βάνω φυλακή. Και τους φημώνουν όλους. Έχω εκατοντάδες υποθέσεις τέτοιες να αποδείξω χιλιάδες πράγματα. Με πόσες στημένες δικογραφίες, με πόσα στημένα πράγματα. Δεν θέλω να πω τώρα υποθέσεις στο.
0: Ναι, δεν θα πούμε σε συγκεκριμένες υποθέσεις.
1: Ακριβώς, θέλω αύριο να τα πούμε στο τηλεοπτικό για να υπάρχουν, για να καταλάβουν γιατί στημένο.
0: Απλά τώρα, μιας και αναφέρετε στημένες δικογραφίες και γενικά στημένα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε συζητήσει παλαιότερα σε μια εκπομπή. Στην οποία αναφέρατε το ότι άμα θέλουν, τα λέω έτσι απλά και λαϊκά τώρα.
1: Ναι,
0: άμα
1: ναι.
0: Θέλουν, σε τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί και σε στέλνουν σούμπιτο μέσα σε τέσσερις τείχους. Άμα θέλουν.
1: Αυτό δεν το κουβεντιάζω. Εγώ ήδη το έχω πάθει ατελείωτες φορές.
0: Δηλαδή, άμα γουστάρουν και δούνε ότι εσύ πας κόντρα, όχι συγκεκριμένα τώρα κύριε Νικτάρη, εσείς γενικά εκεί πέρα έξω
1: όχι,
0: μιλάμε για
1: του ακρατές. Εγώ, με μένα έχουν σοβαρό θέμα.
0: Και στους δηλαδή ακρατές απευθύνομαι, άμα θέλουν πραγματικά. Σου φορτώνουν να πούμε πέντε πράγματα, σου λένε ότι έκανες τρέλες.
1: Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, σου μιλάω στα αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ο μόνος που θέλουν να βγάλουν από τη μέση είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν βγαίνω να πω κάτι ή να πολιτευτώ ή να κάνω κάτι. Και αυτό τους ενοχλεί. Και όταν σε έχουν βάλει τόσες φορές φυλακή και εσύ είσαι αθώος, μετά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχω στημένες δικογραφίες δικές μου που αύριο θα αναλύσω με πάρα πολλές και με. Και όλες οι δικογραφίες μου είναι με τον Μπάκμαν. Δηλαδή, από το 99 ξεκινάω, γιατί δεν θέλω να πω, θα βάλω μόνο έτσι ένα όρο για να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ήταν να γίνει κάποιος στρατηγός στην Ελλάδα του 2007 και δεν έγινε και φταίω εγώ.
0: Ένα λεπτό, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Ήταν να γίνει κάποιος στρατηγός στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έγινε στρατηγός.
1: Γιατί με βοήθησε εμένα που τους είπε, γιατί κάνετε δικογραφίες σε ανθρώπους που προσπαθείτε να τους μπλέξετε και τέτοια. Δηλαδή, και ήταν να γίνει στρατηγός, και δεν θέλω να πω το όνομα, αλλά θέλω να σου δίνω έναγμα για να το δουν στην εκπομπή και τέτοια. Με στημένες υποθέσεις, με το οργανωμένο έγκλημα με μένα, με τη σέρβικη μαφία που λένε αυτοί, με το στρατό της Σερβίας, επειδή έχω σχέσεις με τη Σερβία και με αυτά, που θα πω και τα ονόματα του διευθυντάδου των οργανωμένων, θα πω ακριβώς τι έγινε. Αλλά θα τα πω
0: αύριο.
1: Αύριο.
0: Ωραία.
1: Απλώς του λέω να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Ωραία, αυτό γιατί δεν τον κάνα στρατηγό όμως. Γιατί, ας πούμε.
1: Γιατί ήρθε εκεί που με είχε το οργανωμένο, με είχαν 14 μέρες που προσπαθούσαν να κλείσουν τις υποθέσεις. Το 99, λέω κιόλας.
0: Ναι, το 99.
1: Όποιος θέλει να καταλάβει
0: Όποιος ξέρει, ξέρει, ναι.
1: Ναι. Και επειδή ήρθε ο στρατηγός αυτός συγκεκριμένος και είπε, γιατί προσπαθείτε ανθρώπους που είναι δυνατοί να τους φημώσετε χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, τους συλλήξετε τη δικογραφία, και έτσι με αφήσανε και μετά αθώθηκα στα δικαστήρια. Και πιστεύω σε αυτή τη φάση που με βοήθησε αυτός ο στρατηγός, μεγάλο όνομα στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: δεν έγινε στρατηγός που έπρεπε να είναι ο μοναδικός στρατηγός που έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, ένα λεπτό, τον εκδικήθηκαν.
1: Ναι, ο Μπάκμαν, ναι.
0: Και δεν του δώσαν, ας πούμε, ναι, τη θέση που έπρεπε να πάρει, γιατί, ναι, υποστήριξε εσάς.
1: Εμένα, γιατί τότε αυτός προσπαθούσε να με βάλει φυλακή, ο Μπάκμαν. Ξέρεις ποιο λέει ο Μπάκμαν?
0: Ναι, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
1: Μπράβο, και με βοήθαγε και ο φίλος μου Γιαννόπουλος. Ναι. Ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, ο υπουργός, ήταν πολύ φίλος μου. Δηλαδή κάθε φορά που με βάζανε μέσα έλεγε, γιατί πάλι τον Ηρακλή τον έχετε, ήταν πολύ προσωπικό μου φίλος.
0: Ναι, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στοχοποίηση. Βλέπω, ναι, ότι καλώς ή κακώς υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, μπαίνουν στο στόχαστρο. Εγώ θέλω να εξηγήσω μια κατάσταση λίγο στους ακροατές, κύριε Νικτάρη. Εδώ πέρα υπάρχουν στην Ελλάδα κάποια πρόσωπα τα οποία καλώς ή κακώς έχουν πάρει συγκεκριμένες θέσεις. Τα οποία καλώς ή κακώς δεν τα έχουν καλά με την κυβέρνηση. Μπορεί να έχουν φίλους. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δέχονται να τους χειραγωγήσει η κυβέρνηση. Άλλο το να έχω ένα βήλο, ας πούμε, και άλλο το να ανέχομαι να μου λέει εμένα τι να κάνω ο Μητσοτάκης. Εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο στο στούντιο, ο οποίος δεν ανέχεται να του λέει τι να κάνει κανένας. Και γι' αυτό έχει και την ανάλογη αντίδραση από την πλευρά αυτών των πολιτικών. Αν έχω καταλάβει σωστά, κύριε Νικτάρη.
1: Εγώ αύριο, δεν θέλω να πω,
0: ναι,
1: θα μιλήσω για τον Μπάκμα, θα μιλήσω για τον Χατζηδάκη, θα μιλήσω για πάρα πολλούς στην κυβέρνηση, και ό,τι θα λέω ας με διαψεύσουνε. Θα μιλήσω τι καταστροφή έχει κάνει ο Χατζηδάκης στη Νέα Δημοκρατία, πόσους βουλευτές στην Κρήτη έχει καταστρέψει, τα λέω έτσι για να καταλάβουν τι λέω, ανθρώποι που τον ευεργετήσανε τους καταστρέφει, mm-hmm, και είμαι προσωπικά εγώ που είχα πάρει εντολές για το Χατζηδάκη να τον βοηθήσω από τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη, τον υπουργό, από αυτό τον άγιο άνθρωπο για μένα, γιατί ήταν ο καλύτερος που έχει βγάλει στην Κρήτη.
0: Δεν το ξέρω, δεν συμφωνώ όμως γενικά με τους νοδημοκράτες, να ξέρετε.
1: Εγώ σου μιλάω.
0: Εσείς
1: ανθρώποι που ευεργετήσανε κάποιον και τώρα έρχεται.
0: Συνένοχος είναι και αυτός για μένα. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, δεν ήταν όμως έτσι, Γρηγόρη.
0: Ναι, εντάξει, εσείς γνωρίζεστε σαν από την ίδια περιοχή, σαν άνθρωποι. Εγώ, σαν πολιτικό, τον κατακρίνω και λέω ότι είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, αυτό σηκώτρανε εκεί με το Μητσοτάκη λόγω του Κώστα του Καραμαλή. Ήμουνα μπροστά σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Ναι, αλλά καλώς ήρθατε.
1: Εγώ όμως λέω για το Χατζηδάκη, ναι, που τον ευεργετήσανε αυτός ο άνθρωπος και τώρα τους δικούς του ανθρώπους τη καταστρέφει ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, έκανε το Μαξίμ. Από την ώρα που έφυγε ο Βορύδης,
0: ναι,
1: και έφυγε και ο Γρηγόρης, το στοχοποίησαν και το κάνανε Πασόκ, δηλαδή το κάνανε σημειτικό Πασόκ,
0: ναι,
1: σε όλα τα θέματα. Δεν θέλω να ανοιχτώ, απλώς τα λέω έτσι για να καταλάβουν τι θα γίνει.
0: Ναι, κατάλαβα. Απλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ μιλάω και με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και αυτά τα πρόσωπα, καλώς ή κακώς, εμπλέκονται όλα. Εγώ σας τα λέω στα δόντια, κύριε Νικτάρη, το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εμπλέκονται σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, αυτή η πολιτική εγκληματική οργάνωση, όπως λέει ο κόσμος, έχει καταλαιλατίσει τα κρατικά ταμεία, έχει φέρει κάποιες ατζέντες, κύριε Νικτάρη. Ακούστε με προσεκτικά τι θέλω να σας πω. Έχει φέρει κάποιες ατζέντες και για τους ομοφυλόφιλους και για όλους αυτούς εδώ πέρα τους παράνομους μετανάστες και κάνει την κότα απέναντι στην Τουρκία και την οικονομία έχει διαλύσει και τον πρωτογενή τομέα όμως.
1: Αυτό...
0: Δηλαδή εσείς στην Κρήτη που έχετε τόσους κτηνοτρόφους, το έχετε ζήσει ενεργά στο πετσί σας και με τα σκάνδαλα.
1: Αυτό. Άκου τώρα, Γρηγόρη, επειδή είπες για τους κτηνοτρόφους.
0: Γιατί το λέω αυτό, συγγνώμη να ανοίξω μια παρένθεση τελευταία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτοί οι νεοδημοκράτες θα πρέπει να έχουν ανοίξει το στόμα τους, ακόμα και από την Κρήτη, κριτική, να έχουν ανοίξει το στόμα τους και να πούνε, κάτσε ρε αδερφέ, εσύ που είσαι πρωθυπουργός, φεύγω, γιατί να είμαι υπέρ των ομοφυλόφιλων, όταν κάνουν γαργάρα, κύριε Νύκταρη, και οι υπόλοιποι είναι συνένοχοι.
1: Να τα πρόβατα. Αυτά είναι τα πρόβατα που λέω εγώ. Δηλαδή, ο κάθε βουλευτής βγαίνει εκεί και νομίζει πως είναι κάτι και είναι πρόβατο. Δηλαδή, χωρίς να θέλει μέσα του, είναι συνένοχος με αυτό που θέλει το κομματικό μαντρί.
0: Ναι.
1: Πάνω.
0: Σωστό.
1: Αυτό το έχω δει πάρα πολλές φορές που γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να αντιδράσει κάποιος βουλευτής και δεν μπορεί. Γιατί είναι το σύστημα τέτοιο. Γι' αυτό είπα για το Χατζηδάκη προηγουμένως. Δηλαδή, αυτοί διαλύουν ποιοι βουλευτές θα προχωρήσουν. Ποιοι δεν είναι. Δηλαδή,
0: είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα σύστημα που δεν μπορούν να το περιγράψουν.
0: Δηλαδή, άμα ήθελε ένας από αυτούς. Συγγνώμη για να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Άμα ήθελε ένας από αυτούς να πει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι άλλο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να φύγω.
1: Ναι.
0: Δεν γουστάρω έτσι την πολιτική που κάνετε. Φεύγω. Δεν μπορεί να φύγει.
1: Οι πιο πολλοί είναι εγκλωβισμένοι. Γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, δεν μπορώ να εξηγήσω τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν τους πατεράδες τους, δηλαδή τους πατρόνους τους. Δηλαδή, ο κάθε μεγάλο, ο Άδωνης, ας πούμε, έχει 15-20 βουλευτές που τις πατρονάρει.
0: Ναι.
1: Ο Βορύδης, τώρα ο Χατζηδάκης, ναι. Τώρα ο κάθε ένας τις πατρονάρει. Και έτσι ακολουθούν. Δηλαδή, δεν μπορούν να φτάσουν να μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό και ο κάθε ένας παίρνει το δικό του και λέει τι γίνεται. Εκεί έχει γίνει όλο το παιχνίδι και εκεί έχει γίνει όλη η φθορά. Γι' αυτό συμπιέζεται η κατάσταση. Γι' αυτό λέω η Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρος πως θα διαλύσει με αυτά που ξέρω και από αυτά που σημαίνει. Δηλαδή, με το που γίνουν εκλογές και δούνε πως δεν βγαίνουν 70-80 βουλευτές,
0: ναι.
1: Θα φουντάρει η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα φουντάρει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ναι. Στην ουσία μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αρκετή ένταση μέσα στο κόμμα, μέσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι όταν έρθει η στιγμή των εκλογών. Και δούνε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά και ότι δεν εκλέγονται πάρα πολλοί βουλευτές. Δηλαδή, να το πω και στον κόσμο, θα μείνουν πολύ εκτός. Άρα θα μείνουν πολύ δυσαρεστημένοι. Άρα θα αρχίσουν να υπάρχουν αντιδράσεις και αποχωρήσεις. Αυτό εννοείται.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Για την Κρήτη σου μιλάω τώρα. Έχει 8 βουλευτές στην Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει 8 βουλευτές. Ούτε στο 3 εκατομμύρια. Η μισή, στο λέω από τώρα, είναι χαμένη.
0: Ναι, δηλαδή πόσο πιστεύετε θα βγάλει. Τι ποσοστό θα έχει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, βασικά.
1: Γιατί πανελλαδικά.
0: Πανελλαδικά, ναι.
1: Άκου Γρηγόρη, επειδή πολλοί μιλούν. Εγώ πραγματικά μιλώ με ατελείωτο κόσμο πανελλαδικά. Και γνωρίζω και τι γίνεται γύρω μου. Και όταν είσαι Νέα Δημοκρατία, που ήμουν Νέα Δημοκρατία, και μιλάς με όλο τον κόσμο και βλέπεις τι συμβαίνει, δεν πιστεύω να περάσει το 20% ό,τι και να γίνει.
0: Δηλαδή κάτω από 20%.
1: Ναι, είμαι σίγουρο. Δεν το πιστεύω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πλέον κόσμο ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, το εννοώ από την οπτική γωνία το ότι όλοι γνωρίζουν ότι είναι αρκετοί μυζαδόροι, είναι αρκετοί λαμόγια, έχει πολλά πράγματα τα οποία ο Έλληνας τα ξέρει και πλέον είναι και φως φανάρι, έχουν βγει στον αέρα έγγραφα, έχει βγει οπτικοακουστικό υλικό για εξαγορές, για λαδώματα, για
1: τέτοια. Γρηγόρη, εγώ θα σου μιλήσω προσωπικά έτσι. Ξέρεις πόσες φορές έχω μεσολαβήσει εγώ για απλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να φτάσουν να τους βοηθήσει. Δηλαδή, έχουν κάνει ένα κάστρο που αναγκαστικά πρέπει να παίρνει ο ένας τον άλλο για να βοηθήσει τον κάθε απλό άνθρωπο. Και όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή, θες εσύ να βοηθήσεις, παίρνει με ένα τηλέφωνο. Εγώ παίρνω τον άλλο. Και, δηλαδή, μέχρι να φτάσουν μέχρι πάνω, μιλάνε όλοι ουρά. Αυτό έχουν καταφέρει και έχουν κάνει μία αυλή. Και η αυλή αυτή είναι γύρω-γύρω από νόμους για να μην πειράζονται και τίποτα. Ας βγει όποιος θέλει υπουργός ή βουλευτής να κυκλοφορήσει στα χωριά μόνος του. Εγώ το λέω έτσι απλά. Ας βγει. Ας οι βουλευτές που δεν έχουν μπει καθόλου, που δεν έχουν σχέση. Εγώ, όλοι αυτοί οι υπουργοί που είναι, ας πάει στα χωριά ένας να βγει να κυκλοφορήσει. Απλά πράγματα λέω.
0: Μα πουθενά δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Όχι γιατί φταίει ο κόσμος. Γιατί αυτοί έχουν κάνει συγκεκριμένες επιλογές.
1: Μα έχουν καταστρέψει. Δεν γίνεται να μπαίνουν όλοι σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή, βγάλουν μια τζέτα και την ψηφούν όλοι. Είναι για τα παιδιά ή για τα σχολεία ή για τέτοια. Εμένα, εγώ σου μιλάω ξεκάθαρα. Εμένα στο δικό μου χωριό και στα χωριά του Μελοπετά μου δεν μπορούν να διαβάσουν αυτά τα βιβλία. Και το ξέρουν ήδη οι καθηγητάδες.
0: Για το σχολείο λέτε τώρα, για τη σχολική.
1: Δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν, γιατί το ξέρουν πως δεν μπορούν, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Για τους ομοφυλόφιλους στα σχολεία που έχουν στα βιβλία μέσα. Ναι, αυτό. Ναι, δεν γίνεται εκεί. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως, που υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι.
1: Μα πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος, δεν πρέπει να το επιτρέψουν αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουν γίνει όλοι παιδεραστές. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι παιδεραστία. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Το έφερε όμως η κυβέρνηση.
1: Αυτό δεν λέω τόση ώρα.
0: Ναι. Άρα, τι να κάνω, αυτή δρόμο όλοι κανονικά για μένα μετά από όλα αυτά.
1: Αυτό είναι παιδεραστία. Δηλαδή, εγώ πραγματικά, ό,τι και να με πούνε και τέτοια, για μένα πρέπει η θανατική ποινή, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει όποια κυβέρνηση βγει, να αλλάξει τη δικαιοσύνη, ένα βασικό πράγμα, γιατί δεν υπάρχει για μένα δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Και συνέχεια το λέω αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και δημοκρατία. Και το άλλο. Φεύγω από το ένα πράγμα και πάω στο άλλο.
0: Δεν πειράζει.
1: Τώρα που ήρθε στο μυαλό μου πρέπει να το πω.
0: Με
1: έχουν πάρει αεροπαγίτες εμένα,
0: ναι.
1: Και συνταξιούχους και μην που είναι και εισαγγελίες και μου λένε Ηρακλή, η ταυτότητα αυτή που προσπαθεί να περάσει ο Μπάκμα δεν ισχύει νομικά ό,τι και να κάνει. Δηλαδή όποιοι έχουν την ταυτότητα, ό,τι και να κάνει δεν μπορεί. Και βγαίνει στην τηλεόραση και λέει, με έχει διατάξει το κράτος, δηλαδή τον έχει διατάξει η Αμερική να αλλάξουμε ταυτότητες. Πώς μπορώ εγώ αυτόν τον άνθρωπο να του έχω εμπιστοσύνη για όλα αυτά που κάνει?
0: Καλά, όποιος εμπιστεύεται τον Χρυσοχοΐδη πρέπει να έχει προβλήματα με τον εαυτό του. Δεν νομίζω ότι.
1: Θέλω να καταλάβεις, υποστηρίζουν μόνο την παιδεραστία, όλους που εβιάζουν τα παιδάκια, δεν κάνουν άλλη δουλειά, μόνο να κάνουν νόμους και να προστατεύονται πίσω από μία γυάλα, να περνούν τις ωρέξεις τους, τις ανομαλικές. Έτσι το λέω.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, γιατί ναι. Αναφέρατε την Αμερική και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα έχουμε δει γι' αυτό που αναφέρατε πριν για τους παιδοβιαστές, κάποιες υποθέσεις τις οποίες δεν τις χειρίστηκε όπως θα έπρεπε και το Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω για την Αμερικανική πρεσβεία. Πιστεύετε ότι κάνει κουμάντο η Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα?
1: Εγώ τώρα με αυτά που έχω δει τον τελευταίο καιρό, γιατί θα σου πω κάτι τώρα, και εγώ κολλιόμουνα με το Τραμπ το επιτελείο από παλιά, και επειδή έχω δει πράγματα τρελά, τώρα έχουν υποκύψει στον Τραμπ, δεν τους παίρνει δηλαδή. Δηλαδή αν παρακολουθήσεις πράγματα, βγαίνουν όπως ακριβώς τα θέλει ο Τραμπ. Δηλαδή τη μια ήθελαν την παιδεραστία και τους ΛΟΑΤΣΙΣ και τώρα είναι αντίθετο. Δηλαδή,
0: αυτό είναι από τον Τραμπ όμως ή προέρχεται, ας πούμε, από κάποιο Ισραηλίτικο συμβούλιο?
1: Ακού, Ισραήλ με Τραμπ είναι πακέτο, δεν αλλάζει αυτό.
0: Α, είναι μαζί αυτή, ναι.
1: Εγώ μέσω Αμερικάνους μιλάω, δηλαδή με το Ισραήλ μιλάνε για να προχωρήσει δουλειά. Πιστεύω πως το Ισραήλ είναι πιο δυνατό και από την Αμερική.
0: Το Ισραήλ είναι πιο δυνατό από την Αμερική.
1: Ναι, και από εγώ το έχω διαπιστώσει με τους φίλους που
0: έχω. Και από τα έγγραφα του Epstein που παρακολουθήσαμε, έχει αρκετά στοιχεία και για τον ίδιο τον Τραμπ. Ή το Ισραήλ, τον κρατάει και τον ίδιο τον Τραμπ, θα έλεγα.
1: Δεν είναι. Το Ισραήλ, είμαι σίγουρος, κάνει κουμάντο μέσα στην Αμερική. Με αυτά που έχω ακούσει εγώ. Απλά πράγματα.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Και φυσικά και στη Δύση γενικά. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για τον υπόκοσμο, για τους τραγουδιστές. Θα σας πω κάποιους συγκεκριμένα. Γνωρίζω ότι έχετε πάρα πολλούς φίλους τραγουδιστές και γενικά ότι είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολλούς καλλιτέχνες. Απλά δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Αυτές τις μέρες έχουμε δει μια εξέδρα που έχει στηθεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτό έλεγα πριν. Συγκεκριμένα από τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος λέει ότι θα τραγουδήσει τελευταία φορά στη ζωή του, θα είναι η τελευταία συναυλία εκεί, δίπλα από το μνημείο, που είναι προσβλητικό για εμάς τους Μακεδόνες αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κυκλοφορεί μια φήμη, και εγώ έχω παρατηρήσει και κάποια πράγματα, γιατί συνάντησε πριν δύο χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτός που υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το ότι υπάρχει περίπτωση ο Αντώνης Ρέμος να κατέβει στην πολιτική. Και δεν θέλω να μιλήσουμε, συγγνώμη κιόλας, για το συγκεκριμένο, για το πρόσωπο αυτό. Θέλω να σας κάνω την ερώτηση. Πώς βλέπετε εσείς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και κατεβαίνουν στην πολιτική και παίρνουν μια καρέκλα και δεν ξέρουν μετά να διαχειριστούν την κατάσταση?
1: Εγώ θα πω κάτι, επειδή ο Αντώνης είναι φίλος μου. Θα του πω από τον τόπο του, από τη Θεσσαλονίκη, μην μπερδευτεί με την πολιτική. Γιατί πραγματικά. Εγώ, Γρηγόρη, όποιος τραγουδιστής μπερδευτεί με την πολιτική, έχω τη δύναμη και τη γνώση να τους βγάλω στα μανταλάκια.
0: Ναι, για όσα έχουν κάνει.
1: Ναι, και για όσα γίνονται. Ό,τι μου λέγει ο Ψινάκης, ο...
0: Ναι.
1: Ο
0: Ψινάκης.
1: Ναι, ο Ηλίας μου έλεγε, Ηρακλή αυτός θέλει να γίνει φίρμα και θέλει να κάτσει στα τέσσερα. Δηλαδή, από τη στιγμή, λέω μία κουβέντα για να καταλάβεις, θέλω να σου πω, εύχομαι μην κατεβεί τραγουδιστής κανένας, γιατί τους ξέρω προσωπικά όλους, με όλους έχω φιλία, γιατί πραγματικά θα αλλάξει η ατζέντα, να αφήσουν την Ελλάδα, να σωθεί η Ελλάδα. Και επειδή ξέρω ο Αντώνης έχει ευαισθησίες και θα με ακούσει για αυτά που λέω, θα τον πάρουν τηλέφωνο,
0: ναι.
1: Μπορεί να με πάρει και ο ίδιος τηλέφωνο, είναι πολύ φίλος μου, μη συμμετέχει σε αυτό το έσκος, γιατί θα είναι μετά... Θα έχουμε πρόβλημα.
0: Εδώ εγώ έρχομαι και τοποθετούμε και λέω ότι εδώ πέρα ο Ρέμος όμως είχε και κάτι χρέη, είχε και κάτι συμφωνίες, τον είδαμε και σε κάτι βιβλία παρουσιάσει να πηγαίνει, δηλαδή αγαπάει πολύ από ό,τι φαίνεται το Μητσοτάκη. Και δεν μιλάω μόνο για τον Ρέμο, είναι και άλλοι, είναι και Αργυρός με την Κίμπερλι, είναι και κάτι άλλοι καλλιτέχνες τώρα που αρχίζουν να εμπλέκονται. Και επειδή ο κόσμος αγαπάει τους καλλιτέχνες λόγω των τραγουδιών, υπάρχει περίπτωση αύριο μεθαύριο να πάει και να ψηφίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ τι πιστεύω, κύριε Νίκτα.
1: Δεν με νοιάζει, Γρηγόρη.
0: Στην Βόρεια Ελλάδα πονάει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σας το λέω ευθέως.
1: Ναι.
0: Και τώρα κατεβάζει εδώ πέρα βορειοελλαδίτες τραγουδιστές. Γιατί? Για να πάει αυτή που τραγουδάει το τραγούδι του να το ψηφίσει.
1: Εγώ προσωπικά μιλώ αλήθεια. Εάν κατεβούνε, θα τους βγάλω στα μανταλάκια.
0: Έξω. Μαζί.
1: Ό,τι θένε, ασκούσουνε τώρα, εγώ το μιλάω ξεκάθαρα. Τότε θα βγουν πράγματα που δεν θα πιστεύουνε. Αυτοί έχουν διαλύσει την εστίαση τη νυχτερινή και τους το λέω. Σε λίγο καιρό δεν θα τραγουδάνε. Και στηρίζουν αυτούς που έχουν καταστρέψει. Τα μαγαζιά τα νυχτερινά. Δεν αφήνουν τίποτα. Μόλις δουλέψει κανείς, έχουν την ιδέα από πάνω τους. Έχουν το ένα. Και στηρίζουν αυτούς. Πάτε τόσοι επιχειρηματίες πρέπει να καταλάβουν κάτι. Και ο Αντώνης ο Ρέμος δεν σταματάει. Ξέρω του χρόνου θα τραγουδάει με τη Βύση. Άντε, σου δίνω εγώ ναι. Έτσι.
0: Άρα τζάμπα τα λέει.
1: Για φέτο δεν θέλει να τραγουδάει.
0: Να είχαμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς. Εγώ σου λέω ένα πράγμα.
0: Και πώς θα τραγουδάει, σαν βουλευτής.
1: Εγώ λέω ένα πράγμα. Ο Αντώνης, αν συμμετέχει σε αυτό το έσκος, θα είναι το πιο βρώμικο πράγμα που μπορεί να γίνει, δηλαδή στον άνθρωπο που εγώ γνωρίζω. Γιατί δεν υπάρχει κανείς να είναι στον Αντώνη δίπλα που να μην είναι φίλος μου ή ο Αντώνης.
0: Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Έχω δηλαδή πραγματικά. Είμαστε πολύ φίλοι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και δεν πιστεύω να μπει σε αυτό το σύχαμα που υπάρχει εκεί μέσα στη Βουλή. Σε αυτό όλο το σκοτεινό πράγμα. Γιατί μετά θα βγουν πολλά στη φορά.
0: Καταλαβαίνω, ωραία.
1: Μετά θα μιλήσω και για τα περίεργα χάπια, για τα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Υπάρχουν μέσα στη Βουλή τέτοια πράγματα.
1: Δεν είναι μόνο στη Βουλή. Τα κάνουν και στα σπίτια τα πάρτι. Εγώ τα έχω ζήσει, Γρηγόρη. Δεν μπορεί κανείς να με διαψεύσει.
0: Τέτοια.
1: Κανένα δεν μπορεί να με διαψεύσει. Γιατί αν μπουν οι καλλιτέχνες στο κόρμα. Το Σφακιανάκι στο Νότι. Γιατί τον τελειώσανε. Γιατί δεν πήγαινε με τα γούστα τον, ναι. Γιατί δεν πήγαινε με τα γούστα τον, ναι. Ένας άνθρωπος που μίλησε και τον ενδιαφέρον ο λαός. Εμένα με ενδιαφέρει ο Αντώνης και ο κάθε ο Αργυρός που είναι φίλοι μου και οι δυο και αυτοί να υποστηρίζουν τον λαό. Γιατί ο λαός τους έχει υποστηρίξει. Δεν τους έχει υποστηρίξει η ηγεσία, αυτό το μόλισμα που υπάρχει εκεί μέσα. Η παιδεραστία, οι εκβιαστές όλους και δεν ακουμπάνε κανένα. Και μόλις εγώ κάνω κάτι, με βάζουν φυλακή, με συλλαμβάνουν και με βγάζουν σε 3 λεπτά στα μανταλάκια.
0: Αυτό είναι γεγονός και πολύ σημαντικό που θέλω να συζητήσουμε κιόλας. Είναι το ότι κάποιοι παράνομοι μετανάστες που τους δίνουν ηθαγένεια και έχουν άσυλο, πλέον είναι και αυτοί άπιαστοι στην παρανομία. Δηλαδή, τους Πακιστανούς, τους Αιγύπτους και αυτούς όλους τους πιάνουν και σε 2 ώρες τους έχουν αφήσει ελεύθερους.
1: Δεν τους πιάνουν, Γρηγόρη, γιατί τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Σε 2 ώρες ελεύθερη είναι.
1: Γρηγόρη,
0: εγώ έχω παράδειγμα, γι' αυτό το
1: με
0: λέω.
1: Με φέρνεις, θέλω να πω τόσα πράγματα. Δηλαδή, ο Μπάκμαν έχει τρομοκρατήσει όλη την αστυνομία για μένα. Γιατί μαθαίνει ο Ηρακλής ο Νύχταρης τα πάντα. Μπορείτε να κάνετε με αστυνομικούς, με μεγάλους. Γι' αυτό το πράγμα τι συμβαίνει. Απαγορεύεται να πάει και η ΑΕΔΕ σε μετανάστη. Απαγορεύεται να τον συλλάβει και η αστυνομία. Και όλα αυτά που βγαίνουν, που κάνουν, αναγκαστικά βγαίνουν γιατί είναι τόσο χοντρά και προσπαθούν αυτοί να τα κάνουν μηδέν. Δεν κάνουν άλλη δουλειά γιατί οι ΜΚΙΟ όλες είναι δικές των, δεν είναι δικές μας, Γρηγόρη. Και είπανε μια κουβέντα προχθές από την Κρήτη πώς ανεβαίνουν οι βάρκες. Γρηγόρη, φεύγουν από τη Λιβύη και από παντού με καράβια μεγάλα. Και φτάνουν στα 12 μίλια της Κρήτης και τα βάζουν σε βάρκες και τις κατεβάζουν. Να αφήσουν το παραμύθι που ξέρουν.
0: Ναι, σημαίνει το έργο.
1: Ναι, γιατί μιλάω και με το στρατό, μιλάω και παντού. Ξέρω πολλά πράγματα. Αυτοί θέλουν να μας κάνουν εμάς την Κρήτη, να μας μεταλλάξουν. Δεν θα τους περάσει, Γρηγόρη. Εγώ θα πω ένα πράγμα, γιατί φεύγει το ένα, φεύγουμε το ένα και πάμε στο άλλο.
0: Ναι.
1: Η Κρήτη δεν έχει ψηφίσει με την Ελλάδα να είναι ο ελληνικός λαός. Αυτό μην το ξεχνάνε. Δεν θα περάσει αυτό το πράγμα που προσπαθούν να περάσουν. Γι' αυτό σου λέω προσπαθούν να με σκοτώσουν ή να μου κάνουν.
0: Δηλαδή, πιστεύετε ότι η Κρήτη οδηγείται προς ανεξαρτησία.
1: Άκου, Γρηγόρη, κανείς δεν καταλαβαίνει. Γιατί δεν έχει πάει να ακούσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς στα χωριά.
0: Ναι.
1: Εσύ τι πιστεύεις. Πως τότε θα σηκωθεί το ένα όπλο και αναγκάσουν τον κόσμο. Πως θα βρούνε πεδίο. Εγώ σου λέω θα απομείνει ανεξάρτητη Κρήτη. Αν πάνε έτσι με αυτό την πολιτική που πάνε και με αυτό το έσκο που κάνουν τον κόσμο. Που πάνε και σφάζουν εμάς την Κρήτη για να έρθουν γρήγορα να σφάξουν τα πρόβατα το κτηνοτρόφο, να είσαι σίγουρος θα τις σφάξουν ο λαός αυτούς.
0: Είμαστε κατά της βίας, δεν μπορούμε να τα σφάξουμε.
1: Όχι, δεν με κατάλαβες. Που σφάζουν τα ζώα και βάζουν το στρατό. Εμάς την Κρήτη δεν μπορούν να σφάξουν ζώα. Στο λέω για να ξέρεις.
0: Ναι, για την ευλογιά τώρα εννοείς.
1: Ναι, ναι. Καλύτερα θα τα αφήσει ο άλλος να πεθάνουν τα ζώα παρά να τα σφάξουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έβαλε λες στη Μυτιλήνη το στρατό να σφάξει τα ζώα. Από πού μέχρι πού. Ο στρατός τι δουλειά έχει με αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό.
1: Και τι δουλειά έχει ο στρατός.
0: Δεν τους αφήνουν να εξάγουν και προϊόντα. Δηλαδή εγώ είμαι από τη Μυτιλήνη, δεν μπορώ να βγάλω το τυρί μου να το πάω αλλού. Για ποιο λόγο. Ενώ τα προϊόντα, να το πούμε αυτό στον κόσμο, τα προϊόντα δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
1: και φέρνουν όλα τα μολυσμένα απ' έξω αυτά που θέλουν αυτοί.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο, κύριε Νύκταρη, για να τελειώσουν την κτηνοτροφία, για να μπορέσει η Ελλάδα να είναι μια ζωή υποχείριό τους. Κάποιοι το θέλουν αυτό, κάποιοι δουλεύουν γι' αυτό. Και φυσικά δεν μας θέλουν εδώ στην Ελλάδα. Θέλουν να μας διώξουν, να υπάρξει αντικατάσταση πληθυσμού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έλεγε ότι σε χωριά που είναι κάτω από 2.000 κατοίκους θα εγκαταστήσει οικογένειες παράνομων μεταναστών. Σκεφτείτε τώρα να σας πω κάτι εξωφρενικό, να σας τρελάνω. Θέλω να σας τρελάνω τώρα. Σκεφτείτε τώρα στο χωριό σας.
1: Δεν μπορεί να γίνει μας εμάς.
0: Να έρθουν εκεί τώρα και να εγκατασταθούν. Δεν ξέρω πόσους κατοίκους έχει το χωριό σας.
1: Εμάς έχει, αλλά στα χωριά εκεί κάτω δεν μπορούν να έρθουν, Γρηγόρη. Πίστεψέ με τους.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά άμα γινότανε.
1: Αυτοί θέλουν να κάνουν. Άκου. Το μόνο πράγμα που τους ενοχλεί αυτή τη στιγμή, το είπα, είναι η κριτική και η τζιγκάνη. Δηλαδή προσπαθούν να επιδηλώσουν τους τζιγκάνους. Έχεις δει πόσες φασαρίες έχουν γεννήσει με τους τζιγκάνους και. Δηλαδή, όπου υπάρχει δύναμη, προσπαθούν να τη. Γιατί δεν τους βγαίνει το έργο. Έτσι κάνανε με την πανδημία και κλείσανε τους ανθρώπους. Κάμανε πρόβα για να καταλάβεις, για να δούνε, μπορούν τα βούγια να κάτσουν μέσα. Εγώ δεν μπορούσα να κάτσω μέσα, Γρηγόρη, λέω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εμάς στο χωριό μας είχαν πει, στα χωριά μας θα λαμβάνουν πρόστιμο στην επιδότηση και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κλειστούν μέσα. Το επιβάλλανε σε πολύ κόσμο. Αυτές είναι μπρόβες που κάνουν για αυτό που θέλουν να χτίσουν, Γρηγόρη. Θα σου πω μια κουβέντα εδώ και να την κρατήσει τι καταγράφεται.
0: Ναι.
1: Οι επόμενος χρόνος και τα επόμενα, άμα δεν φύγουν αυτοί, θα καταλάβουν πως αν πάμε εμείς κάπου να κάνουμε μια παρέα 50 άτομα, πρέπει να δώσουμε αναφορά στην αστυνομία, πως πάμε εκεί να πιούμε. Αυτό να το ακούνε τα νυχτερινά μαγαζιά και όλοι για να δουν τι θα φέρουν. Δηλαδή, αύριο θα βαφτίσει εσύ το παιδί σου, σου το λέω έτσι απλά, και είσαι υποχρεωμένος να πας άτομα και να γραφτούν και θα σου λένε, θα διασκεδάζεις 2 ώρες, 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το έργο το νέο. Εγώ το λέω γενικά στον ελληνικό λαό, πραγματικά. Εάν δεν καταλάβουν ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει αυτή τη φορά, πραγματικά είναι η καταστροφή. Πρέπει να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είμαστε δηλαδή σε μια κρίσιμη φάση, αυτό θέλετε να πείτε,
1: πολύ
0: στην ιστορία της Ελλάδας. Βρισκόμαστε και σε ένα μεταβατικό στάδιο της ψηφιακής εποχής και έρχονται για να μπορούν να μας ελέγχουν πλήρως. Δηλαδή,
1: μα δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα κάθε μέρα.
0: Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω.
1: Αυτή
0: το καταλαβαίνω.
1: Τώρα, εγώ αν ήμουν πολιτικός και κατέβαινα, θα λένε ο Ηρακλής κατέβαινε, όπως το λένε πολλοί. Ο Ηρακλής έχει πληρωθεί από κάποιο να κάνει κάτι. Εγώ δεν πληρώνομαι. Και όποιο έχει ένα στοιχείο να βγει, ούτε είμαι καταδότης, ούτε με τίποτα. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Έχω. Από όλη την Ελλάδα, γιατί τυχαίνει να κολλιούμαι με πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχω τόσα τηλέφωνα, με τόσο κόσμο, με τόσα πράγματα. Αυτά που σημαίνουν στους ανθρώπους και δεν βγαίνουν προς τα έξω. Πραγματικά, εάν δεν ξυπνήσουν οι Έλληνες αυτή τη φορά να τελειώσουν τα τρία κόμματα, όχι τα τρία κόμματα,
0: τα συστημικά κόμματα.
1: Δηλαδή, το Τσίπρα, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Δηλαδή, να με πιστέψουν αυτό το πράγμα που λέω. Εγώ δεν έχω ανάγκη να κατεβώ ναι. αύριο βουλευτής και να πω εγώ είμαι βουλευτής ή είμαι.
0: Ναι, θεωρείτε δηλαδή ότι άμα ξαναπάμε με τους ίδιους, τελειώσαμε.
1: Γρηγόρη, δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Εγώ είπα μία απλή κουβέντα.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Αύριο θα δείτε με το που θα αλλάξει ο χειμώνα, θα αρχίσουν να λένε γιατί κάνει αυτός βάφτιση, πόσα άτομα είναι. Θα θέλουν να χειραγωγήσουν όλο τον κόσμο δηλαδή δημοκρατία, αυταρχία, τρομονόμο. Πώς να σου το πω να το καταλάβεις.
0: Με την τρομοκρατία και τον εκφοβισμό, ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτό που είπατε τώρα για την Εκκλησία, μιας και αναφέρατε. Η Εκκλησία, ένα λεπτό να κάνω μια ανάλυση, γιατί εγώ έχω δικιά μου άποψη. Η Εκκλησία έχει παίξει το δικό της σκοτεινό ρόλο. Έτσι. Πάντα ήταν αγκαζέ με τις κυβερνήσεις. Έχουν συσσωρεύσει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Ξέρουμε και ποιοι είναι αντιπρόεδροι μέσα σε όλους αυτούς τους κληρικούς. Και κάτι τράπεζες και κάτι κόλπα και κάτι περίεργα που δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Γιατί υπάρχουν από τη μία πλευρά οι ιερείς και οι παπάδες και οι κληρικοί που κάνουν να πούμε τις δουλειές, και από την άλλη υπάρχουν και κάποιοι μοναχοί οι οποίοι είναι πραγματικά Ορθόδοξοι. Γιατί όμως η Εκκλησία και ο κλήρος να υποστηρίζουν φανατικά το σύστημα, κύριε Νύκταρη, και να υλοποιούν κυριολεκτικά το σχέδιό τους.
1: Άκου, Γρηγόρη, δεν ήθελα να μιλήσω για την Εκκλησία. Είμαι πραγματικά είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που εμάς, το χωριό μας και η Κρήτη είναι 99% χριστιανοί.
0: Ναι.
1: Έχω συγχαθεί, θα με ακούσουν τώρα πάρα πολύ και θα πω τι λέει ο Ηρακλής. Έχω συγχαθεί τα ράσα. Και να σου πω το λόγο γιατί τα έχω συγχαθεί. Θα σου κάνω μερικά πράγματα. Ναι. Δηλαδή, έρθε κάποιος να βαφτίσει ένα παιδί στην Κρήτη, το λέω έτσι απλό για να μπω σε πολλά θέματα, και επιβάλλανε το κράτος με την Εκκλησία, που η Εκκλησία τι σου λέει. έλα κοντά στην εκκλησία να μπουν 10 κανονοί να φέρουν Αγία. Και αυτοί πολεμούνε ενώ εμάς τους χριστιανούς. Δηλαδή.
0: Θέλουν να σπάσουν, ας πούμε, τα έθιμά σας για να μην είστε ενωμένοι.
1: Εσύ, Γρηγόρη, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Γι' αυτό ξέρω πως για να πάει να γίνει κάποιος αρωπαγίτης, να γίνει κυβερνητικός, να γίνει μεγάλος, πρέπει να περάσει από τις εκκλησίες, να πάρει την ευχή του ή από το Άγιο Όρος ή από εκεί που γίνονται όλα αυτά, γιατί τη χάνει να κολλιούμαι και πολύ με την εκκλησία. Έχω όμως ανθρώπους που είναι κληρικοί, που πραγματικά είναι Άγιοι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Όλους αυτούς τους Άγιους, αυτά
0: τα ερπετόμορφα.
1: Δηλαδή πραγματικά θέλω να τις χαρακτηρίσω, να τις πω.
0: Μην βρίσκουμε.
1: Κορκόδηλος, όχι, δεν θέλω να βρίσω.
0: Κορκόδηλος.
1: Αυτοί οι κορκόδηλοι έχουν μεσολαβήσει μαζί με το κράτος και έχουν φέρει μία αναρχία στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ είμαι στην εκκλησία στην Κρήτη. Και έτσι
0: ένα
1: βλέπω.
0: Μπέρδεμα, ναι.
1: Ναι. Και έτσι βλέπω και λέω: κοίτα τον κορκόδηλο, λέω αυτό. Τι κάνει με τις υπουργούς, δεν θέλει να τρώνε. Δηλαδή, εγώ άμα δεν δω το Μητσοτάκι, θα δω, θέλω να φωτογραφίνω.
0: Ναι, θέλω να
1: μιλήσω και το κεφάλι μου με πονάει με όλους αυτούς.
0: Ναι, όχι, είναι φιλόδοξη,
1: πραγματικά, ο λαός και οι χριστιανοί πρέπει να στριμώξουν την εκκλησία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που κάνει η εκκλησία.
0: Ναι.
1: Να συμμετέχει σε αυτό το όργιο. Σε αυτό το όργιο και στην παιδεραστία και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και αυτή είναι συνένωση, Γρηγόρη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, το ότι δεν έχει κρατήσει και μια απόλυτη στάση κόντρα σε όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Θέλω να σας πω κάτι άλλο, μιας και αναφέρατε το όργιο όμως. Βλέπω ότι πάρα πολλοί έρχονται στην Ελλάδα, εξαγοράζουν ακίνητα τα οποία ο φτωχοποιημένος λαός τα πουλάει, μπας και επιβιώσει. Έχουν ένα στόχο να χτίσουν τουριστικά καταλήματα. Γενικά κάποιοι λυμπίζονται αυτόν τον ευλογημένο τόπο που έχει θάλασσα, έχει κλίμα, έχει ήλιο, έχει τουρισμό, έχει πετρέλαια, έχει πολλά. Και αναρωτιέμαι, κύριε Νύκταρη, μακροχρόνια βέβαια, δεν λέω τώρα ότι θα γίνει αυτό αύριο, σε 5, 10, 15 χρόνια, ένας Θεός ξέρει πότε θα το κάνουνε. Άμα τελικά θα ξημερώσει μια μέρα στην οποία δεν θα υπάρχει Ελλάδα, μπορεί να λέγεται Μεγάλο Ισραήλ, μπορεί να λέγεται Νέα Αμερική, μπορεί να λέγεται Δεύτερη Γερμανία, ξέρω εγώ πώς μπορεί να λέγεται. Αλλά μπορεί να τα χάσουμε όλα και στην τελική να μην υπάρχει αυτό το κράτος που ονομάζεται ελληνικό.
1: Γρηγόρη, σου έχω ξαναπεί και θα το πω. Με αυτό το μυαλό που διαθέτω και με αυτά που έχω δει όλα τα χρόνια με πρωθυπουργούς που ήμουν δίπλα και τέτοια, αρχίζω και καταλαβαίνω πιο πολλά πράγματα όταν πάω στο παρελθόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπω ένα πράγμα.

0: γίνεται αυτό κανείς.
1: Στην Αλβανία πήγαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο και να στήσουν τουριστικά καταλήμματα και να μπορέσουν, ας πούμε, να φτιάξουν εκεί μια περιοχή δικιά τους και οι Αλβανοί αντέδρασαν. Οι Έλληνες δεν αντιδράνε όμως και θέλω να σας ρωτήσω. Για ποιο λόγο δεν αντιδράνε οι Έλληνες και οι νυχτεροί, είναι πεσμένοι, είναι βουτυγμένοι στα ναρκωτικά και στα ψυχοφάρμακα ή βαριούνται?
0: Έχω πει για τα ναρκωτικά γιατί μέσα στη Βουλή.
1: Και μέσα στη Βουλή, ναι, και έξω όμως.
0: Επειδή είπες αυτό το πράγμα, θα πω ένα άλλο πιο σοβαρό. Mm. Αυτοί δεν μας ελέγχουν το κράτος όλους. Αν πας κάτι, αν έχεις. Σε έχουν πιάσει με όπλο, άμα έχεις κλέψει, σου λένε το ποινικό μητρό. Γενικά, ό,τι και να κάνεις. Ναι. Δεν ζητούν το ποινικό μητρό.
1: Ζητούνε, ναι, δεν ζητούνε.
0: Εγώ τώρα προτείνω ένα πράγμα. Ναι. Στις καινούργιες εκλογές. Mm-hmm. Γιατί το ξέρω και το προτείνω. Όσοι βουλευτές βγούνε, να τους κάνουν αρκωτές για ναρκωτικά.
1: Να τους κάνουν τεστ για ναρκωτικά, να δουν αν πίνουν ναρκωτικά οι βουλευτές και οι υπουργοί.
0: Εγώ, Γρηγόρη, το στηρίζω αυτό το πράγμα και το πεθαίνει. Και όλα τα στελέχη που έχουν σε υπηρεσίες, στην αστυνομία, σε πολλά σημεία το κράτος να ελέγχονται. Γιατί δεν ελέγχονται, Γρηγόρη, αυτοί?
1: Πουθενά δεν ελέγχονται αυτοί.
0: Δεν γίνεται όμως αυτό. Όταν θες κράτος και θες να επιβάλλεις τον νόμο για όλους, πρώτα θα κοιτάξεις εσείς οι 300 που είστε, ποιοι πίνετε χάπια και ναρκωτικά, και μετά θα προχωράμε με το λαό. Γιατί αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, είναι αυταρχία σε μεγάλη μορφή. Δηλαδή, 300 άτομα δεν μπορούν να τσελέξουν 10-12 εκατομμύρια Έλληνες, και αυτοί οι 300 θα μας κάνουν με οποιοδήποτε νόμο να μπουν και να μην ελεχτούνε.
1: Αφού έχουν το άσυλο εδώ πέρα.
0: Δεν υπάρχει άσυλο.
1: Τους έχουν
0: αυτό απαγορεύεται το άσυλο, γι' αυτό δεν πρέπει να τη διώξει ο κόσμος.
1: Ναι,
0: ξέρω προσωπικά τι γίνεται, ξέρω από το όργιο όλο.
1: Ποιο θα του δικάσει, κύριε Νικτάρη, τώρα δηλαδή.
0: Μα πρέπει να αλλάξει, γι' αυτό λέμε να αλλάξουν, να φτιάξουν.
1: Ναι, πώ θα αλλάξει, ποιο θα του δικάσει, αυτοί οι εισαγγελείς οι τοποθετημένοι. Ο καλός ο εισαγγελέας όταν κάνει τη δουλειά του, το διώχνουν. Αφού τα ξέρετε καλύτερα. Και με του αστυνομικού ισχύει αυτό και με την ΕΕΠ. Με όλου. Άμα κάποιο κάνει σωστά τη δουλειά του, δρόμο, φίλε, δεν μα κάνει.
0: Δεν είπα το παρεάτσι το κλειστό που κάνει νόμος για να προστατεύεται.
1: Ναι, χειραγώγηση.
0: Δεν υπάρχει ποτέ στην ιστορία, ό,τι και να γίνεται, κάποια στιγμή χαλάει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω πως η ώρα ήρθε να χαλάσει. Δηλαδή πιστεύω πραγματικά στον ελληνικό λαό, μην είναι άλλο βούγιο, όπως είμαι και εγώ, βάζω τον εαυτό μου το ίδιο.
1: Ναι.
0: Πρέπει αυτά τα τρία κόμματα να τα εξαφανίσουν, να μην υπάρχουν. Δηλαδή δεν θα κοιτάζουν αν τώρα περνούν καλά για δύο λεπτά. Αύριο η ίδια η πόρτα η δικιά των θα χτυπήσει, Γρηγόρη. Θένε δεν θένε.
1: Ναι, το θέμα είναι όταν θα χτυπήσει δικιά του η πόρτα να έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Δηλαδή πώς θα ανακάμψουμε. Εγώ λέω ότι έχουν χτίσει ένα ιδιωτικό κράτος. Όλα είναι πλέον ιδιωτικά, κύριε Νικτάρη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το ρεύμα είναι ιδιωτικό. Το νερό γίνεται ιδιωτικό. Οι δρόμοι, τα αεροδρόμια ιδιωτικά. Αυτό πώς πιστεύετε θα αλλάξει?
0: Γρηγόρη, ξέρω πώς γίνονται οι εταιρείες.
1: Είναι παράνομες.
0: Όλες. Ξέρω πώς γίνονται τα έργα. Ξέρω πώς παίρνουν σε διαγωνισμούς. Ξέρω τα πάντα. Γιατί δεν γίνεται σε κάθε κράτος μια επιτροπή δεύτερη από τον ελληνικό λαό, όπως κάνουν το μειχτό ορκωτό και βάζουν 4 δικαστές, Γρηγόρη, να ελέγχουν και να πούνε, εσύ κύριε Νύχταρη ξέρεις πολλά, εσύ κύριε Γρηγόρη ξέρεις πολλά,
1: ναι.
0: Για ελάτε εδώ μια επιτροπή να ελέγχει τα έργα και εγώ θα σου πω αν ξαναγίνει έργο κλοπής. Εγώ παρακολουθώ στη Βουλή πολύ πολιτική, τα λένε αυτά τα πράγματα, αν όμως δεν γίνουν τέτοια πράγματα, πώς αυτοί βάνουν την ΑΕΔ να ελέγξει εμένα?
1: Ναι, οι ΑΔΕ επιλεκτικά ελέγχουν.
0: Κατάλαβες, Γρηγόρη, τι θέλω να πω.
1: Επιλεκτικά ελέγχουν.
0: Δεν πρέπει να κάνει και μια ανεξάρτητη επιτροπή?
1: Ναι.
0: Ή του λαού να ελέγχει εκεί που δίνουν τα έργα. Και εγώ θα σου πω αν ξαναγίνει ποτέ έργο.
1: Η σωστή λέξη που είπατε, του λαού.
0: Του λαού,
1: γιατί
0: αυτό.
1: Για ανεξάρτητες αρχές δικές
0: του. Δηλαδή
1: τους
0: θέλει ένα υπουργείο να δώσει, να υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή του λαού να ελέγχει αυτός που θέλει να πάρει. Θα σου πω εγώ, Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται η δουλειά.
1: Αλλά να βλέπουμε ότι όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει μια ποινική δίωξη, όταν ξεκινάει κάποιος εισαγγελέας ή κάποιος άνθρωπος να πάει κόντρα, ή κάποιος από την ΕΕΠ ή κάποιος από την αστυνομία, γενικά που δεν υπακούει στις δικές τους εντολές και δεν χειραγωγείται, τον εκδικούνται με τον έναν άλλο τρόπο. Έχουμε δει φρικτά πράγματα. Έχουμε δει για την κυρία Αποστολάκη συγκεκριμένα που το γιο της τον βρήκαν στην Τύρναβο, και αυτό για μένα είναι παραδειγματισμός για να δουν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς τι ακριβώς συμβαίνει και να μην κάνουν τα ίδια. Έχουμε δει στην ΕΕΠ που κάνανε κάποιοι δουλειές και λέγανε την αλήθεια και τους διώξανε μέσα μια νύχτα γιατί δεν καθόντουσαν καλά και δεν ακούγαν τις εντολές που θέλανε ή από πάνω.
0: Γρηγόρη,
1: έχουμε δει πολλά.
0: Έχω και για την ΕΕΠ να σου πω, γιατί έχω και φίλους. Έχω πολλά πράγματα να σου πω, αλλά θα σου το πω στην εκπομπή. Ξέρω τόσα πολλά πράγματα που το μυαλό μου έχει. Δηλαδή, δεν θα. Αλλά πρέπει να,

0: όλα να είναι μέχρι εκεί που πρέπει.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ αν πω κάτι τώρα λίγο παραπάνω, θα με συλλάβουν, με βάλουν φυλακή. Και αυτοί λένε ό,τι γουστάρουν και δεν τις συλλαμβάνει κανένας.
1: Το θέμα είναι ότι λένε και ψέματα. Και το θέμα είναι ότι είναι και προκλητικοί. Αλλά ξέρετε τι, θέλω να βάλουμε μία παύλα, μία τελεία, να ανοίξουμε μία παρένθεση, να ακούσουμε ένα τραγούδι ενός πολύ ωραίου τραγουδιστή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Νικομανώλης Νίκταρης λέγεται.
0: Ο γιος.
1: Λοιπόν, γιατί είναι και 55, δεν φεύγουμε όμως. Ναι. Θα έρθει μέσα η κυρία Δέσποινα να πει ένα δελτίο ειδήσεων, ναι, και θα επιστρέψω με τον κύριο Νίκταρη μέσα στο στούντιο πάλι με ανοιχτές γραμμές. Αυτή τη φορά να έρθουν οι ακροατές οι ίδιοι από όλη την Ελλάδα, να δώσουμε τα τηλέφωνα στον αέρα να πάρουν τηλέφωνο, να μιλήσουν με τον κύριο Ηρακλή Νίκταρη, να τον ρωτήσουν ό,τι θέλουν να τον ρωτήσουν. Γιατί εμείς εδώ δίνουμε ελεύθερο βήμα. Οπότε ένα τραγουδάκι από τον κύριο Νικομανώλη Νίκταρη.
0: Εντάξει.
1: Και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.
0: Έγινε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φλας Κρήτης 95,8.
3: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.

0: Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει από το πρωί μεγάλο μέρος της Κρήτης, με το Ηράκλειο στο επίκεντρο ενός γενικευμένου blackout. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αποδίδουν τη διακοπή σε σοβαρή βλάβη σε γραμμή υψηλής τάσης, ενώ καταγράφηκαν περίπου 30 εγκλωβισμοί σε ασανσέρ. Μεγάλη ταλαιπωρία από σήμερα στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Η κυκλοφορία διακόπτεται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο στο ύψος της γέφυρας Ξηροποτάμου. Για την απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων, τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία διοχετεύονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Νέα πίεση και στις τσέπες των οδηγών στο Ηράκλειο. Η αμόλυβδη ξεπέρασε σήμερα τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ στην ενδοχώρα κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 5 λεπτά, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια. Δύο άτομα που επέμβαναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν ένα 50χρονο έξω από το σπίτι του και διέφυγαν. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Στη Λάρισα συνεχίζεται από σήμερα μετά την διακοπή του Αυγούστου η μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπόλ. Η διαδικασία περνάει στο στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών πριν αρχίσουν οι καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην Καβάλα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για αυξημένη ετοιμότητα. Στη Μέση Ανατολή, νέα αιματηρή κλιμάκωση σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή Καφ Ρουμάν προκάλεσαν, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 11 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 2 διασώστες. 5 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Βόρεια Κορέα και Ρωσία εγγενίασαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει απευθείας τις δύο χώρες πάνω από τον ποταμό Τούμεν. Και πάμε στο καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στα νότια στους 36 βαθμούς. Σε ισχύ είναι η προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στις μεσημεριανές ώρες.
1: Ακούσατε ειδήσεις από τον Flash Κρήτης 95,8.

0: καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Η ώρα είναι 3.
0: Φλας Κρήτης, 95,8.
7: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.

0: Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει από το πρωί μεγάλο μέρος της Κρήτης, με το Ηράκλειο στο επίκεντρο ενός γενικευμένου blackout. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αποδίδουν τη διακοπή σε σοβαρή βλάβη σε γραμμή υψηλής τάσης, ενώ καταγράφηκαν περίπου 30 εγκλωβισμοί σε ασανσέρ. Μεγάλη ταλαιπωρία από σήμερα στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Η κυκλοφορία διακόπτεται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο στο ύψος της γέφυρας Ξηροποτάμου. Για την απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων, τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία διοχετεύονται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Νέα πίεση και στις τσέπες των οδηγών στο Ηράκλειο. Η αμόλυβδη ξεπέρασε σήμερα τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ στην ενδοχώρα κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 5 λεπτά, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια. Δύο άτομα που επέμβαναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν ένα 50χρονο έξω από το σπίτι του και διέφυγαν. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Στη Λάρισα συνεχίζεται από σήμερα μετά την διακοπή του Αυγούστου η μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπόρ. Η διαδικασία περνάει στο στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών πριν αρχίσουν οι καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην Καβάλα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για αυξημένη ετοιμότητα. Στη Μέση Ανατολή, νέα αιματηρή κλιμάκωση σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή Καφ Ρουμάν προκάλεσαν, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 11 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 2 διασώστες. 5 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Βόρεια Κορέα και Ρωσία εγγενίασαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει απευθείας τις δύο χώρες πάνω από τον ποταμό Τούμεν. Και πάμε στο καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στα νότια στους 36 βαθμούς. Σε ισχύ είναι η προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στις μεσημεριανές ώρες.
1: Ακούσατε ειδήσεις από τον Flash Κρήτης. 95,8.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980 59 58 55. Και στο site www.explore.gr χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Ελλάδα να είναι
3: ακριβώς,
2: μαζί.
3: Δεν γίνεται διαφορετικά να τη διασπάει ο καθένας που βγαίνει αριστερά, που βγαίνει δεξιά, που βγαίνει από εδώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Όλοι μαζί. Πείτε μου. Ολοκληρώστε.
3: Εμένα δεν με ενδιαφέρει η αριστερά, η δεξιά, το κέντρο. Πολλές φορές δεν ξέρω και τι είναι. Δηλαδή, χάνομαι τον έλεγχο με αυτά που λένε. Με ενδιαφέρει, είσαι πατριώτης, χριστιανός, Έλληνας, αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
2: Σωστό. Πάμε στη γραμμή την πρώτη. Καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε?
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ακούγεσαι πολύ χαμηλά όμως.
4: Τώρα καλύτερα.
2: Λίγο καλύτερα, αλλά πάλι δεν είσαι τόσο δυνατά. Δεν ξέρω γιατί.
4: Μήπως πρέπει να με δυναμώσετε, γιατί εγώ φωνάζω, δεν ξέρω.
2: Τέρμα το έχω εγώ εδώ πέρα και δεν ακούγεσαι. Μάλλον μιλάς από Bluetooth, μιλάς από κάνα κινητό, περίεργο.
4: Μιλάω από πακιστανικό.
2: Καλό μεσημέρι, από πακιστανικό τηλέφωνο μας πήρες. Φτιάξε τον ήχο και ξαναπάρε, αδερφέ, δεν ακουγόσου. Να παρακαλώ στον επόμενο.
5: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εσύ ακούγεσαι καμπάνα, για πάμε.
5: Κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς και ο κύριος Νύκταρης εδώ απέναντι μου.
5: Ο κύριος Νύκταρης. Εγώ θέλω, επειδή παρακολουθώ τον κύριο Νύκταρη, να κάνω δύο ερωτήσεις σχετικά. Η πρώτη αφορά το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, το οποίο αναρριχήθηκε στη θέση αυτή μέσω κάποιων προσώπων, του Κεφαλογιάννη, του παππού δηλαδή.
2: Ναι.
5: Γιατί τους έχει ξεχάσει έτσι την οικογένεια αυτή? Η δεύτερη ερώτησή μου...
2: Περίμενε, μία ερωτήσεις. Ποιος είναι αυτός?
3: Ο Χατζηδάκης λέει το...
5: Ναι, για τον κύριο Χατζηδάκη λέω, κύριε Νύκταρη, ναι.
3: Εντάξει. Ναι.
5: Θα απαντήσει να...
2: Ποια είναι η ερώτηση? Για ποιο λόγο τον βοήθησαν, ανέβηκε και στην ουσία δεν βοήθησε μετά τους υπολείπους?
5: Όχι, το βοήθησε. Συνεχεία ο κύριος Χατζηδάκης έχει καταστρέψει την οικογένεια. Προσπαθεί και τα έχει βάλει κόντρα με την οικογένεια Κεφαλογιάννη.
3: Ναι.
2: Κύριε Νύκταρη, η απάντηση δική σας.
3: Είδες κατευθείαν όταν βγαίνεις σε ανοιχτή ακρόαση, ακούς πολλά πράγματα. Ναι, θα πω. Θα πω ακριβώς την ιστορία για πώς έγινε. Δηλαδή, όταν μίλαγε ο Καραμαλής ο Κώστας στην Κρήτη, πριν γίνει πρωθυπουργός,
2: ναι,
3: ήτανε μία ομιλία στο Ηράκλειο, μετά Θεσσαλονίκη και μετά Αθήνα. Και ήμουνα υπεύθυνος σε όλο το χώρο εκεί, εγώ με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, και με αυτά. Και έρθει ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης με το Χατζηδάκη. Εγώ δεν τον ήξερα τον Κώστα τότε καλά, με τον πατέρα του ήμασταν. Γιατί είχε ο πατέρας του, είχε βαφτίσει τον πατέρα μου.
2: Ναι.
3: Και τα λέω όπως είναι για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω.
2: Βέβαια, απαντάτε στην ερώτηση, βέβαια.
3: Και μου λέει ο Κεφαλογιάννης ο συγχωρεμένος, Ηρακλή, να τον πάρεις, μετά να το πας στο αεροδρόμιο να μπει με τον πρόεδρο να πάει στη Θεσσαλονίκη. Εγώ άκουσα τον Κεφαλογιάννη.
2: Ναι.
3: Τα λέω πως είναι γιατί μπορεί να μιλήσει και ο πρώην πρωθυπουργός, αν λέω ψέματα, και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα.
2: Βέβαια.
3: Η ευεργετησία, γι' αυτό καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Τον παίρνω, τον πάω στο αεροδρόμιο όταν έφυγε ο Κώστας Καραμαλής να πάει να μιλήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα τελευταία. Και μόλις τον πήγα στο αεροπλάνο, όλοι με κοιτάξαν, μου λέει τι είναι. Λέω εντολή του Κεφαλογιάννη. Σε αυτό το πράγμα τώρα απαντώ εγώ. Αυτός ο άνθρωπος τον ευεργέτησε το Χατζηδάκη και τον προχώρησε και μετά ο Μητσοτάκης. Γιατί θέλω να στα πω αύριο, ναι, στην εκπομπή. Θέλω
2: δηλαδή
3: να πω πολλά
2: αυτό
3: πράγματα.
2: Το παράδειγμα είναι σωστό. Και απαντάει στο ερώτημα.
3: Μπράβο, και απαντώ στο ερώτημα. Δηλαδή, τον ευεργέτησε ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης αυτή τη στιγμή. Τους Κεφαλογιάννηδες, τους έχει καρακρεουργήσει εντελώς. Το λέω δημόσια τώρα για να καταλάβουν.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, και συν τον Αβγενάκη Σόλες. Όποιος κριτικός υπάρχει, ο Κώστας ο Χατζηδάκης τους έχει δαγκώσει όλους από το λαιμό. Δηλαδή δεν τους αφήνει, και ένα λάθος γίνεται εκεί στο Μαξίμ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακούει πολύ το Χατζηδάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Σας απάντησε στην πρώτη ερώτηση, σωστά.
5: Ευχαριστώ. Η δεύτερη ερώτηση, κύριε Νύκταρη, αφορά το θέμα της όταν κατέβηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και εγκαινίασε το καινούριο Μέγαρο κάτω στο Ηράκλειο, ανέφερε ότι οι μαγκές στην Κρήτη τελειωμένες. Το είχε πει και στη τηλεόραση αυτό. Σε όλη την Ελλάδα σφαγιάστηκαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Κάτω στην Κρήτη δεν πειράχτηκε. Δηλαδή ο ιός δεν μεταφέρθηκε στην Κρήτη. Τι συνέβη στην Κρήτη και δεν κατέβηκαν τα κλιμάκια της περιφέρειας?
3: Άκου τώρα να το πω το πράγμα, γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αυτό για να γίνει στην Κρήτη πραγματικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα δεχτεί κανένας να σφάξει τα πρόβατά του. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, εδώ στην Κρήτη άμα έρθουν και σφαγιάσουν θα σκοτωθεί κόσμος.
2: Ναι.
3: Δηλαδή ο αδερφός μου έχει πρόβατα.
2: Έχουν μέσα τους το επαναστατικό στοιχείο, δεν ανέχουν.
3: Δεν υπάρχει, δεν δέχεται κανείς να πειράξουν. Έχουν τα πρόβατα τους καλύτερα και από τα παιδιά τους. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος.
5: Άρα.
3: Όποιος δεν έχει κάνει αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταλάβει.
2: Ναι.
5: Κύριε Σερέτη.
2: Ένα λεπτό να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ πολύ.
3: Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς όταν δεν έχει δικά σου πρόβατα. Δηλαδή ότι το αδερφό μου τα πρόβατα αύριο, άμα τα σφάξουν, αυτό θα πεθάνει.
2: Είναι η δουλειά, είναι η ζωή τους, όλη η κτηνοτροφία.
3: Μα τα αγαπά καλύτερα όπως τα παιδιά του.
2: Ναι.
3: Το λέω έτσι για να το καταλάβουμε.
2: Κατανοητό.
3: Δεν θα δεχτεί κανείς να τα σφάξει.
5: Άρα δηλαδή το κράτος φοβόταν να κατέβει κάτω και να κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο.
3: Μα εγώ το λέω, δεν υπάρχει. Ναι, εγώ το λέω. Έτσι. Δεν μπορεί να έρθει να κάνει αυτό που κάνει σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Δεν μπορεί να το κάνει. Η Κρήτη είναι άλλο λαό. Τελεία και πάμε να το καταλάβει.
2: Και πιο ενωμένη, κυρία μου, το όνομά σας. Ποιο είναι το όνομά σας?
5: Το δικό μου, κύριε.
2: Ναι.
5: Κωνσταντίνος.
2: Κύριε Κωνσταντίνε, λοιπόν, βλέπετε τώρα εδώ πέρα ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση που είναι επικοδομητική, για να καταλάβουμε λίγο και μια νοοτροπία που υπάρχει κάτω στην Κρήτη. Γιατί συνήθως δεν έχουμε ανθρώπους τώρα που τα λένε έτσι τα πράγματα όπως έχουν. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και στους ακροατές μας ακούνε. Βλέπετε ότι όταν υπάρχει ενότητα, όταν οι άνθρωποι δεν δέχονται μίγα στο σπαθί τους και λένε ότι θα πάω κόντρα στο σύστημα, ποιος είσαι εσύ να έρθεις να μου σφάξεις εμένα τα πρόβατα. Παράδειγμα τώρα αυτό που αναφέρατε τώρα στην απάντηση που ανέφερε ο κ. Νύκταρης. Βλέπετε ότι και το κράτος κάνει πίσω βήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα που είμαστε ανεκτικοί και δεν πειράζει και
3: το ένα τρομονόμος και το Γρηγόρη.
2: Και δεν υπάρχει και συμπαράσταση από τους υπόλοιπους. Ορίστε.
3: Εδώ πουλάνε τρομονόμο. Σε βάζουν φυλακή. Δηλαδή, αυτό έχει κάνει το κράτος. Να κάνει τρομονομία για να διαλύσει τα πρόβατα, να μην είναι για να πουλήσει τη γη την Κρήτη και σε όλους τους ικτινοτρόφους, και να βάλει τα νεμογεννήτρια, και να βάλει τα πάρκα και να βάλει αυτό το πράγμα.
5: Σωστά.
3: Είναι ξεκάθαρα τα
5: κράτη.
2: Έτσι, δύο ερωτήσεις είχατε, πάμε λίγο γρήγορα. Έχω και ναι, άλλους ακροατές, γι' αυτό
5: αφορά
2: τώρα.
5: Αφορά τη woke ατζέντα, κύριε Σερέτη,
2: ναι,
5: και τους επιβίτορες υπουργούς, οι οποίοι σε σχέσεις με τους άλλους υπουργούς και βουλευτές που έχουν τις θέσεις επί χρόνια χωρίς να τους κλονίσει και να τους επηρεάσει κανένας,
2: ναι,
5: και τη στήριξη προσώπων μέσα στο κυβερνών κόμμα,
2: ναι,
5: και αυτοί οι άνθρωποι επί χρόνια έχουν αλλάξει 10 υπουργεία χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτα,
2: ναι,
5: δεν τους έχει αλλάξει, αλλά λόγω της woke ατζέντας και λόγω της ιδιότητάς τους παραμένουνε. Πέστε μας, κύριε Νύκταρη, που γνωρίζετε εσείς.
2: Ένα λεπτό να απαντήσω λίγο εγώ. Ναι. Και επειδή δηλαδή πηγαίνουν βόλτα το Τσιουάουα τώρα κάτι υπουργοί, και επειδή λαδώνουμε τεσέδες και κουνάνε την αχλαδιά, θα πληρώσουμε τώρα εμείς την ύφη να ασχοληθούμε με όλους αυτούς.
5: Ωραία. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτοί ξέρεις για πού είναι. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε άντρες.
3: Κανονικούς.
2: Όχι τικιντάγκες. Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Ναι.
2: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα. Χαίρετε, κύριε.
2: Καλησπέρα.
6: Γιώργος Παλαιοφάλιρο.
2: Και ο κύριος Νύκταρης απέναντί μου εδώ πέρα με στο στούντιο. Καλησπέρα.
6: Τον ακούω τόση ώρα, είναι πατριώτης. Πες του.
2: Σ' ακούει.
6: Δεν θέλω να μου πει τίποτα, ξέρω όλα την δημοκρατία, γιατί έχω μεγαλώσει δίπλα στη Ριγίλη, σπίτι μου είναι στη Μελεάγρου, ακριβώς στη γωνία,
2: ναι,
6: του Βασιλείου Γεωργίου. Τα ξέρω όλα, απλά το θεωρώ πατριώτη και, δεν, και να βάλει λίγο μυαλό σε εκείνους τους, μαλλιώτες και τους εξαιρετικές που έχουν άλλαξει, δεν ξέρω τι έχουν πάθει και αυτοί με τον τουρισμό.
2: Δεν κατάλαβα τι
3: για τους μετανάστες λες τώρα.
6: Όχι, εκεί τα μάλια έχουν αλλάξει, δεν είναι κριτική όπως τους ήξερα εγώ παλιά.
2: Γιατί όμως το λες αυτό?
6: Ο τουρισμός.
2: Ποιος
6: έχει αλλάξει.
2: Δηλαδή τι εννοείς, έχουν ανεβάσει τιμές?
6: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει, δηλαδή.
2: Ξέρω τι έχει γίνει. Πήγες τώρα διακοπές στα μάλια εκεί, πήγες διακοπές στα μάλια, σε ξύλωσαν, σε πήραν.
6: Δεν έχουν την πυγμή του Μοχιανού, την πυγμή του επάνω του Σφακιανού, δεν έχουν την πυγμή του χωριού.
3: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
6: Τουρίστε κι αυτοί.
3: Ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Πιο μοντέρνη δηλαδή.
6: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ άδερφε.
6: Να είσαι καλά.
2: Υγεία, παρακαλώ, παρακαλώ στον επόμενο.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Και ο κύριος Νικτάρης, εδώ πέρα σας ακούει ο κύριος Νικτάρης. Κάθε μέρα εδώ είμαι.
3: Γεια.
7: Λοιπόν, εγώ άκουγα την εκπομπή σου νωρίτερα στην πρώτη ώρα που λέγατε για την πολεμική αεροπορία ότι μπήκαν ιδιωτικές εταιρείες μέσα. Ναι. Για το Flywing, πώς το λένε αυτό.
2: Ναι, μια λοιπόν, ιδιωτική εταιρεία. Ναι.
7: Θυμάστε ένα περιστατικό 10 Ιουνίου του 2010 με τους εφοπλιστές.
2: Ναι, ολοκλήρωσε, σας ακούμε.
7: Αν έχω την άδεια, μπορώ να πω το όνομά του.
2: Πες, τι θες να πεις.
7: Ωραία, είναι ο κύριος Πατίτσας με τη Μαριέτα Χουρσαλά που είχαν ανέβει πάνω στο Αβέροφ και κάνανε σοου.
2: Κάνανε σοου πάνω στο Αβέροφ.
7: Το θυμάσαι αυτό το περιστατικό?
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
7: Ψάχτε το και θα δείτε τι από τότε γινόταν. Και αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν επί Πασόκ, επί Γιώργου
2: Παπανδρέου. Δηλαδή λες ότι δεν σέβονται τίποτα και δεν εκτιμάνε τίποτα.
3: Αυτό είναι 100%.
7: Δεν σέβονται τίποτα. Αυτό είναι προσβολή για την ιστορία του πολεμικού ναυτικού και για το Αβέρο.
2: Βέβαια. Ευχαριστούμε, Διονύση. Καλό μεσημέρι.
7: Δημοσθένη, ο ίδιος.
2: Δημοσθένη, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρό. Ένα λεπτό πριν πάμε στην άλλη γραμμή. Κύριε Νίκταρη, αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Πάνε τώρα πάνω στο πολεμικό πλοίο να κάνουν σοου. Πάνε πάνω στην Ακρόπολη να κάνουν διαφήμιση.
3: Μα αυτοί κάνουν σοου στο μαξί μέσα και να σε ενοχλεί σένα.
2: Τώρα στο άγαλμα εδώ πέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή θα έρθει τώρα στα λιβάδια, στο χωριό σας.
3: Ναι.
2: Έχετε εκεί πέρα το άγαλμα του στρατηγού εκεί που έχει πολεμήσει και θα κάνει συναυλία πάνω στο άγαλμα.
3: Εμάς εκεί στο άγαλμα, στο χωριό μας, έχει πάνω από 250 άτομα νεκρούς σε πολέμους.
2: Ναι, δηλαδή θα στήσει ο άλλος εξέδρα πάνω εκεί πέρα στο μνημείο. Να πατάει πάνω στο
3: δεν
2: μνημείο.
3: Αφήνουν, θα το κάνουν, δεν αφαίνεται το μνημείο. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Αυτό λέω. Παρακαλώ στον επόμενο.
8: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κυρία Μαρία από το Εγάλεο είμαι.
2: Καλησπέρα.
8: Το κύριο Σύντεκνο, γιατί είμαι και μισηχανιώτησα.
2: Oh,
8: από την μισή μου πλευρά είμαι Μακεδόνα, μισηχανιώτησα. Σας εύχομαι καλή δύναμη, κύριε Νύχτερη. Και
3: μας
8: να τα λέτε έξω από τα δόντια, μπράβο, θα σας καμαρώνω. Μόνο πέστε μου σε ποιο κανάλι θα είναι η εκπομπή.
2: Θα δείτε, μην αγχώνεστε, θα ενημερώσουμε, μην βιάζεστε.
8: Γιατί εγώ δεν έχω ίντερνετ.
2: Θα ενημερώσουμε, μην βιάζεστε. Όλα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται ακόμα.
8: Καλά,
2: θα είναι η έκπληξη να κρατήσουμε και κανένα σου στο μανίκι. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα σε όλους.
9: Γιώργος από Πάρο.
2: Γεια σου ρε Γιώργο από Πάρο.
9: Ρε Γρηγόρη, ήθελα να πω, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αίμα επάνω του. Σκοτωθήκαν δύο άνθρωποι και αντί να κυρώσει την ομιλία του για τους δύο ανθρώπους που σκοτωθήκανε, Και όλα τα κανάλια, τα συστημικά κανάλια είχαν τι θα δώσει αυτός ο πρωθυπουργός.
2: Έτσι.
9: Που είναι ο πιο χειρότερος πρωθυπουργός που έχει περάσει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πιο χειρότερος πρωθυπουργός.
2: Έχουμε μαζί μας στο στούντιο σήμερα και τον κύριο Νικτάρη και δίνω ευκαιρία να ρωτήσουμε πράγματα στον κύριο Νικτάρη. Έχεις να ρωτήσεις κάτι? Μ' ακούς?
9: Ναι, ναι.
2: Τι έβαλες, πάγωσες? Άμα θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Νίκταρη, σου λέω, γιατί έχουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο ο οποίος λέει πράγματα, αποκαλύπτει πράγματα. Έχεις κάτι στο μυαλό σου για την Κρήτη, για την κυβέρνηση, τραγουδιστές?
9: Έχω κάτι στο μυαλό μου που εδώ στην Πάρο, παρόλα που τους έχει διαλύσει, ακόμα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
2: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα,
9: Πώς γίνεται, ρε Γρηγόρη, πώς γίνεται?
2: Κύριε Νικτάρη, πώς γίνεται εκεί ακόμα?
3: Εκεί στην Πάρο είναι καλοκαιρινό το Νταλαβέρι. Πάνε όλα τα.
2: Ναι. Όλα τα.
3: Θέλουν να πάρουν αέρα.
2: Ναι, θέλουν να πάρουν αέρα.
9: Και μάλιστα, κύριε Νικτάρη, είναι και το άλλο. Δεν είναι μόνο. Είναι και φανατική φανατήλα.
3: Ναι, αυτό το σύστημα έχει φανατήλα. Αλλιώς δεν γίνεται.
9: Δηλαδή, ναι, τρομερή φανατήλα.
2: Είναι
9: τρομερή
2: κάτι σαν τη Μύκονο, κάτι σαν τη Μύκονο, ας πούμε.
3: Σε πιο βαθύ.
9: Ναι, Γρηγόρη, ναι. Ναι, Γρηγόρη. Έχουν τσιγώσει πολύ ψηλά τον Αμανέ.
3: Να κόψετε τσιφούστες εκεί, να μην βγει αέρας.
2: Εκεί κατά τσιφούστες έχουν κι άλλα όμως, δεν είναι το πρόβλημα.
3: Ναι.
2: Καλό μεσημέρι!
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, και πάντα δυνατά!
2: Υγεία. Εκεί δύσκολη η φούστα. Παρακαλώ στον επόμενο.
10: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και στον κύριο Νικπέρη.
3: Γεια.
10: Βασίλης από Φλόρινα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Σας άκουγα, λέγατε ότι η κριτική είναι ενωμένη, είναι αυτό, είναι εκείνο. Έχω και φίλο στην Κρήτη. Δεν νοιάζει εκεί πέρα.
2: Πού, σε ποια περιοχή?
10: Στα Χανιά.
2: Στα Χανιά. Πάμε.
10: Στα Χανιά. Και πολλά φιλαράκια. Τέλος πάντων, οι νόμοι, όταν είσαι της Αμπουκάς, δεν ισχύουν.
2: Δεν κατάλαβα τι είπες.
10: Ναι, γιατί λέγατε, ρε Γρηγόρη, ότι ενωμένοι εδώ δεν περνάνε, η αστυνομία δεν μπορεί να σφάξει του αδερφού του τα πρόβατα, γιατί και ο αδερφός μου πρόβατα έχει.
2: Ναι, και σφάξανε πρόβατα, σφάξανε πρόβατα στην Κρήτη. Σφάξανε πρόβατα στην Κρήτη.
10: Όχι.
2: Όχι, γιατί δεν σφάξανε. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα θάψανε κιόλας τώρα.
10: Η Κρήτη ήταν άβατο, Γρηγόρη, μια ζωή.
2: Άβατο.
3: Τι εννοείς άβατο?
10: Οτιδήποτε ήταν άβατο, φίλε, είτε σε ναρκωτικά, σε όπλα, σε οτιδήποτε ήταν άβατο. Μην κρύβομαστε μέσα από το δάχτυλο μας.
2: Τι εννοείς άβατο? Τι εννοείς άβατο?
3: Εγώ θα μιλήσω, εγώ θα μιλήσω. Εγώ όχι, θέλει να
2: καταλάβω κάτι θέλω εγώ. Ένα λεπτό, θα μιλήσετε κύριε Νύκταρη. Να καταλάβω, θέλω λίγο. Αρχικά, ποια είναι η ερώτησή σου και τι εννοείς άβατο, για να καταλάβω κι εγώ.
3: Και εγώ αυτό θέλω να ακούσω.
10: Η ερώτησή μου είναι δηλαδή, αν πάει εκεί πέρα η ευλογιά, δεν θα σφαγιαστεί τίποτα?
3: Όχι.
2: Γιατί να σφαγιαστούν αρχικά πρόβατα από την ευλογιά, έχεις καταλάβει?
10: Δεν υπάρχουν να σφαγιαστούν. Η ευλογιά υπάρχει εδώ και 100 χρόνια.
2: Τότε γιατί να σφαγιαστούν?
3: Τώρα το είπες. Εδώ σκάνδαλο καλύβουν. Γιατί δεν καταλαβαίνετε τι κάνουν? Γιατί δεν καταλαβαίνετε τι κάνουν?
10: Δεν κάνουν σκάνδαλο και σκάνδαλο δικό σας καλύβουν.
3: Δεν έχουμε εμείς κανένα σκάνδαλο. Κάνεις λάθος. Στην Κρήτη έχουν. Όπα, όπα, άκου. Αδερφέ, πώς σε λένε?
10: Πώς σε λένε?
3: Πώς σε λένε?
10: Όλη η Μακεδονία έχει 2 εκατομμύρια και δεν είναι σκάνδαλο.
3: Πώς σε λένε, αδερφέ, και εγώ θα σου το εξηγήσω σε ένα λεπτό. Πώς σε λένε? Το όνομά σου.
10: Μένα Βασίλη, είπα Βασίλη.
3: Βασίλη, μου άκου εδώ να σου πω. Να σου πω για το σκάνδαλο που λες. Από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος έδωκε τα στρέμματα σε όλη την Ελλάδα, τώρα προσπαθεί να καλύψει το σκάνδαλό του. Δεν έκανε.
10: Για στρέμματα, αδερφέ. Εγώ στον Γρηγόρη είχα μιλήσει και πριν ένα-δύο χρόνια.
3: Εγώ μιλάω εγώ, αδερφέ.
2: Για στρέμματα, ένα λεπτό, ρε Βασίλη. Εντάξει, είχαμε μιλήσει πριν δύο χρόνια. Περίμενε λίγο, θέλω να ακούσω. Δώσανε τα στρέμματα. Μετά τι κάνανε? Να καταλάβω, θέλω εγώ λίγο.
10: Τίποτα δεν κάνανε.
2: Περίμενε λίγο, ρε Βασίλη. Βασίλη, έκανε μια ερώτηση. Έκανε μια ερώτηση. Περίμενε λίγο να μα απαντήσει. Δώσανε τα στρέμματα. Ναι.
3: Οι 32.500 που παίρνουν και το έχω βγάλει δημόσια,
2: ναι,
3: επιδοτήσεις στην Κρήτη ξένοι, γιατί δεν τους ελέγχουν? 5.500 παίρνουν εγωπρόβατα επιδότηση. Το ξαναλέω από εδώ και να μας πει ο Βασίλης να ελέγξει. Γιατί δεν τους ελέγχουν αυτούς που δεν έχουν ούτε ένα πρόβατο?
2: 32.500 ξένοι
3: επιδοτήσεις παίρνουν στην Κρήτη.
2: Παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Από το
2: έχουν πρόβατα.
3: 5.500 παίρνουν ξένοι επιδότηση εγωπρόβατα. Γιατί δεν τους ελέγχουν?
2: Έχουν όμως εγωπρόβατα ή
3: όχι? Όχι. Μα αυτό λέμε εμείς.
2: Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Εικονικά δηλαδή.
3: Ακριβώς, έτσι καλύβει το ίδιο το κράτος. Να το λέμε δημόσια. Θα σου τα δείξω. Ωραία. Έγραφα με
2: Βασίλη,
3: χαρτιά.
2: Στη γραμμή που είσαι. Αυτό με τα εικονικά πρόβατα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
10: Τα στρέμματα υπήρχαν, αλλά το κακό που είχε γίνει με.
3: Με τα εγωπρόβατα, σου το λέω ξεκάθαρα, Βασίλη.
2: Τα εικονικά εγωπρόβατα υπήρχαν παντού. Εγώ ξέρω και στη Θεσσαλονίκη.
10: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν το είχα
2: πει. Καλά, Βασίλη. Δεν δηλώνανε πρόβατα.
3: Εγώ θα σου. Άφησε το κινητό σου εδώ στο τέτοιο και εγώ θα σου στείλω τα έγγραφα επίσημα για να τα δει. Γιατί ο καθένας δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και προσπαθούν να στοχοποιήσουν τσιβωσκούς κριτικούς για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους και γίνεται όλο αυτό το πάρτι. Ελέγχουν μόνο
2: τους κριτικούς. Και κάποιοι όμως και κάποιοι κριτικοί ήταν εμπλεγμένοι στους.
3: Είπα εγώ το αντίθετο.
2: Όχι, Γρηγόρη. Όχι, δεν το.
3: Αλλά την πληρώνουν οι χτινοτρόφοι κανονικοί που δεν έχουν πρόβλημα. Σωστό. Και δεν έχουν τους Γιάννους. Αυτό θέλω να πω.
2: Κατάλαβε τι λέει Βασίλη ο κ. Νικτάρη. Κατάλαβε τι λέει.
3: Ναι.
10: Εγώ με αυτό που βλέπω όμως και με την εμπειρία μου βλέπω ότι εκεί που Μακεδονία, εμείς, γιατί ο πατέρας μου συγχωρεμένος πήγαινε Κρήτη για δουλειά, σου λέει Πασόι έχω. Με αυτά που κάνουν και.
3: Τι κάνουν,
10: έτσι όπως το παρουσιάζουν, τι λέμε, μας διχάζουν. Λέμε γιατί εμείς και αυτούς δεν τους αγγίζουν.
3: Μα πες μου τι να το απαντήσω εγώ. Πες μου τι. Μην κοιτάζεις τα κανάλια αυτά που λένε.
10: Δεν ακουγόμαστε εμείς, γενικά δεν ακουγόμαστε.
2: Σε αυτό δεν φταίνε όμως αυτοί που ακούγονται, αδερφέ. Δεν φταίνε δηλαδή. Δηλαδή φταίμε εμείς που δεν αντιδράμε. Δεν φταίνε οι κριτικοί που αντιδράνε.
3: Ακριβώς.
10: Πώς θα αντιδράσουμε, ρε Γρηγόρη?
2: Πώς θα αντιδράσουμε, αδερφέ, όταν βλέπεις εδώ πέρα το διπλανό σου στο γραφείο το ΚΙΔ να δηλώνει ψεύτικα πράγματα. Όταν βλέπεις πλαστά φημί, εγώ τάζησα εδώ πέρα στην περιοχή τη δική μου, τι μου λες τώρα. Όταν βλέπεις να δηλώνει ο άλλος την Κορώνια, τη Λίμνη και την άλλη και το βουνό πάνω ότι έχει κερασιές και πρόβατα και ροδάκινα και δεν έχει τίποτα. Καλά αυτό δεν το ξέρεις τώρα εσύ ότι δηλώνανε πράγματα που δεν υπάρχουνε?
10: Δηλώνανε, αλλά δεν ήταν εφημερινιώτες. Και όταν πας να το καταγγείλεις στην προϊσταμένη του ΟΠΕΚΕΠΕ τη χρονιά που ήταν ο Τσίπρας, δεν θυμάμαι το επίθετό της, μπορώ να το μάθω και να σου το πω.
2: Ναι.
10: Εμένα μου κλείσε την πόρτα και θα με μάθει η αστυνομία. Όταν πήγα να ζητήσω εκπομπή.
2: Βλέπεις πώς λειτουργούνε.
3: Αυτό λέμε.
2: Βλέπεις πώς λειτουργούνε. Εγώ ξέρεις τι θέλω να πω. Στην ουσία, υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι μια χαρά ξέρανε το ότι ο γείτονάς τους δίπλα παίρνει επιδότηση, παίρνει τα μερσεντικά, τα πορσικά και δεν έχει ούτε ένα πρόβατο. Μη μου πεις όχι τώρα.
10: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω.
2: Βλέπεις τι σου λέω. Όταν δεν είσαι εδώ στη Μακεδονία ενωμένος όμως να πεις ότι τι κάνεις, Ρελαμόγιο. Η Έλαδο εσύ παίρνεις λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο άλλος ο κτηνοτρόφος όμως που έχει 1000 πρόβατα δεν παίρνει φράγκο. Δεν παίρνει φράγκο, ρε αδερφέ.
3: Αυτό είναι.
2: Δηλαδή είναι άδικη μοιρασιά, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά. Εξαγοράσανε τα στελέχη τους, πήραν τα στελέχη τους τα λεφτά. Τα ρίξαν στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
3: Με μία κουβέντα. 5.500 αφημί εγώ προβάτω στην Κρήτη, δεν έχει ελεγχθεί κανένας ξένος.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει πιο σοβαρό πράγμα.
2: Και σε άλλους κάνουν έλεγχο κάθε μέρα.
11: Ναι. Οι ξένοι είναι ξένοι εξωτερικού ή ξένοι
3: εξωτερικού. Όχι από την υπόλοιπη. Ξένοι. Πακιστανοί, Ινδοί, Σύριοι, τέτοια. Δεν κατάλαβες, αυτό μιλάμε.
2: Εκεί να, αυτό να τη μαρμίτα, αυτά τα λεφτά που
3: 5.500 θα σας τα δείξω. 32.500 είναι οι ταπεδώματα, τα έχω επίσημα από το, ναι, από το ΦΕΚ, τα έχω βγάλει να σας τα δώσω
11: αυτό
3: να τα δείξω.
11: Αυτό πίστεψέ με, αν το γνωρίζει το 5%
3: τα έχω βγάλει και επίσημα τα χαρτιά εγώ προς τα έξω.
2: Ναι, δεν το ξέρει αρκετός κόσμος αυτό. Ναι, έχει δίκιο ο Βασίλης. Δεν το ξέρει αρκετός κόσμος.
11: Εγώ αυτό το πράγμα πρώτη φορά το
3: αύριο θα το πω στην εκπομπή αναλυτικά και θα βγάλω και όλα τα στοιχεία. Θα βγάλω και όλα τα χαρτιά επίσημα από το κράτος που κάνουν τώρα τον έλεγχο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Τη χάνει η εταιρεία που κάνει τον έλεγχο, κολλείομαι εγώ. Οι ορκωτοί λογιστές και θα σας δώσω όλα τα επίσημα.
2: Ωραία. Βασίλη, καλό μεσημέρι, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή. Γεια σου, αδερφέ. Τα έγγραφα αυτά τώρα, εφόσον δεσμευτήκατε, θα τα βγάλουμε στη φόρα.
3: Θα στα δώσω αύριο.
2: Ναι, θα τα βγάλουμε στη φόρα, γιατί. Άμα αυτά τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ξένοι που παίρνουν επιδοτήσεις.
3: 32.500 είναι επιδοτήσεις των ξένων στην Κρήτη και 5.500 είναι εγώ πρόβατα. Θα στα δώσω μόλις τελειώσω.
2: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση.
3: Ναι.
2: Έχετε Πακιστανούς εκεί κάτω στην Κρήτη που έχουν πρόβατα.
3: Μα εγώ δεν ξέρω από πού τους φέρνουν, από τα θερμοκήπα, δεν ξέρω από πού σε ανακαλύπτουν όλους αυτούς. Και έχουν στήσει αυτό το πάρτι που λένε οι κυβερνήσεις, γι' αυτό έχουν. Αυτά δεν είπα τώρα προηγουμένως για το Χατζηδάκι.
2: Ναι.
3: Και έχει στοχοποιήσει αυτό στους βουλευτές της Κρήτης πως κάνουν τη δουλειά ο Κεφαλογιάννης ο Μανώλης, ο Κεφαλογιάννης ο Κώστας, ο Κεφαλογιάννης ο Γιάννης και τι έχει μπλέξει σε μια ανακατοσούρα. Κατάλαβες πως γίνεται Γρηγόρη. Να, τα είπα έτσι λίγο απλά να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα σου τα δώσω τα έγγραφα να τα βγάλεις στην εκπομπή που θα μιλήσουμε.
2: Έτσι. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι.
12: Επιτέλους, ακούγομαι καλά ή πάλι θα.
2: Ακούγεσαι καλά και πείτε, μίλα πιο δυνατά.
12: Εντάξει, λοιπόν, Νίκος από Άνω Λιώσια, καλησπέρα στον Γρηγόρη και στον κύριο Ερακλή, είστε κορυφή.
3: Γεια σου, Νίκο.
12: Γρηγοράρα, σε βλέπω κάθε μέρα.
2: Βάρα.
12: Είστε καλύτερα, αλήθεια.
2: Βάρα. Ερώτηση λοιπόν, έχεις.
12: Έχω για τον κύριο Νίκταρη δύο.
3: Πες μου.
12: Λοιπόν, θέλω, επειδή δεν τον έχω ακούσει κάπου να μιλάει γι' αυτό, τη γνώμη του για τη νέα ταυτότητα, για τον προσωπικό αριθμό και όλα αυτό που πάνε να φτιάξουμε.
2: Πάμε.
3: Δεν είπα προηγουμένως πως με πήραν οι αεροπαγίτες φίλοι μου και μη συνταξιούχοι και εισαγγελέας που είναι τώρα και μου είπαινε πως μην πάρει κανείς την ταυτότητα για 4 χρόνια, είναι ο νόμος που καλύβει, αυτό μπορούν να το δουν όλοι. Μην πάρει κανείς ταυτότητα για οποιοδήποτε. Εγώ δεν πρόκειται να πάρω ούτε αριθμό. Ούτε ταυτότητα. Θα πάω
12: κανένας
3: να
12: μας.
3: Ναι, εγώ προσωπικά, αν έρθει όλη η Ελλάδα από πάνω μου, αν έρθουν με τεθωρακισμένα, αν έρθουν με το Θεό τον ίδιο. Εγώ προσωπικά.
2: Και εγώ δεν πρόκειται να πάρω, αλλά το θέμα μας είναι άλλο. Εγώ ξέρω τι πιστεύω, αδερφέ, ότι αυτές τις ταυτότητες τις φέρνουν για να μπορούν σιγά σιγά να ολοκληρώσουν το σχέδιο που έχουν και μαζί με την ψηφιακή ταυτότητα, όταν θα την πάρουν όλοι, θα φέρουν και τους ψηφιακούς νόμους.
3: Δεν είναι Γρηγόρη αυτό που το λέει. Προηγούμενο
2: και
3: το
2: η ψηφιακή νόμη μετά έχει καταλαβακιά.
3: Μην μπερδευόμαστε και ο Νίκος το καταλάβει. Θέλουν να συγγραγωγούν όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή αύριο ο Νίκος θέλει να πάει κάπου με 20 φίλους, πρέπει να δώσει αναφορά που βρίσκεται. Αυτό είναι το πρόβλημα, Νίκο, κατάλαβες. Θέλουν να μας ελέγχουν αυταρχικά όλους. Να είναι μέσα σε ένα κλουβί αυτοί με νόμους και τελείωσαν.
2: Έτσι, πάμε, είναι. Δεύτερη ερώτηση, πάμε.
12: Λοιπόν, και η δεύτερη δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Θέλω να γίνει μια εκπομπή όπως τώρα και να φέρει ο κύριος Ηρακλής τον Δημήτρη που κάνουν και βιντεάκια μαζί. Το νεοδημοκράτη.
3: Τον Μπίτζιο.
2: Αυτό να σε μένα πρέπει να τον φέρει. Τον νεοδημοκράτη σε μένα πρέπει να τον φέρει.
3: Όποιος θέλει, έτσι. Πραγματικά, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Φέρ τον εδώ στο στούντιο.
3: Όποιος θέλει.
12: Να έρθει στο στούντιο.
2: Φέρ τον στο στούντιο εδώ πέρα. Φέρ τον.
3: Δεν έρθει γιατί θα καεί τελείως.
2: Φέρ τον εδώ να γίνει τη πόπη να γίνει.
3: Θα καεί, θα πάρει τηλέφωνο.
2: Φέρ τον εδώ να γίνει τη πόπη να δούμε τι θα λέει αν θα χάσει τα λόγια.
3: Μου λέει συνέχεια κάνουμε να μου λέει τα βίντεο, με βρίζει ο κόσμος και εμένα. Αφού του λέω. Υποστηρίζει τις Καμένους, τι να του πω εγώ τώρα.
2: Καλό μεσημέρι, Νικόλα.
3: Γεια σου, Νικόλα.
12: Καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου, αδερφέ. Υγεία. Παρακαλώ, σας ακούμε, ναι.
13: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια.
13: Στον κύριο θα ήθελα να του πω μια μαμαντινάδα και μετά να του πω κάτι.
2: Ακούμε.
13: Λοιπόν, ωραίο κοπέλι κριτικό, εντάξει, μέσα στη βράκα. δύο σβολαράκια ζάχαρη και μια μπουκαλαράκα. Είσαι πολύ άντρας, άντρα μου. Να σε χαίρονται όλοι.
3: Καλά να είσαι, καλά να είσαι.
2: Υγεία, ευχαριστούμε.
13: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια σου. Τι μάτι να. Δεν λαχτριστέ, κύριε, δηλαδή. Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα. Παρακαλώ, στον επόμενο. Ναι!
14: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
14: Με ποιον μιλάω, Ηρακλής.
2: Γρηγόρης και Ηρακλής, πάμε.
14: Καλησπέρα. Παίρνω από το Δήμο Αγίου Βασιλείου, έξω από το χωριό Γιαννιού. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Είμαι στο αμάξι και οδηγάω. Ένας φίλος με ενημέρωσε ότι κάνετε εκπομπή.
3: Πού είναι, Σταμάρι, Σταμάρι, Σταμάρι.
14: Όχι, Δήμο Αγίου Βασιλείου.
3: Α, κατάλαβα, ναι, από την άλλη πλευρά. Ναι, κατάλαβα, ναι.
2: Κρήτη, Κρήτη δηλαδή, εγώ δεν ξέρω. Κρήτη.
3: Ναι, ναι.
14: Κρήτη, Ρέθυμνο.
2: Ωραία, ναι, ναι. Πάμε, κριτικός είσαι, πάμε.
14: Είχαμε πυρκαγιές αρχές Αυγούστου. Καήκανε περιουσίες, καήκανε σπίτια. Ανθρώπινη οικογένεια με παιδιά είναι στο δρόμο. Έχουμε μεγάλη ανάγκη. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μαζευτούν διάφοροι πόροι να διατεθούν σε αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη. Ένας φίλος με ειδοποίησε και μου είπε ότι ασχολείστε πάνω κάτω με αυτό το θέμα. Βοηθάτε όπου μπορείτε.
2: Ναι, εγώ, πες με εμένα ό,τι θέλεις.
14: Αυτό είχαμε σου πω, φίλε.
2: Να βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες. Έχεις εσύ πρόσβαση σε αυτές τις οικογένειες που χάσαν
14: εννοείται,
2: τα σπίτια τους.
14: Εννοείται.
2: Ωραία.
14: Εγώ είμαι γείτονας, εγώ δόξα τω Θεώ το σπίτι μου τόσο, σαν η περιουσία μου. Τέλος πάντων.
2: Πυρόπληκτοι είναι οι άνθρωποι. Πυρόπληκτοι, άκουσε με λίγο, αδερφέ. Θα πάρεις τηλέφωνο, ναι. Γράφεις ένα τηλέφωνο. Μην μου πεις τώρα ότι οδηγάς.
14: Οδηγάω, δεν έχω χρόνο.
2: Οδηγάς και μιλάς στο τηλέφωνο τώρα, δηλαδή.
14: Σταμάτησα.
2: Σταμάτα με αλάρμ και γράψε ένα τηλέφωνο. Γράψε ένα τηλέφωνο.
14: Μισό λεπτάκι να σε βάλω ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν έχω γράψει το κινητό.
2: Ωραία. Γράψε ένα τηλέφωνο και κάτω screenshot να το έχεις για να πάρεις μετά. Γράφεις.
14: Πες μου.
2: 2-3-10 500 536. Ωραία, αυτό είναι το τηλέφωνο της γραμματείας εδώ του σταθμού. Θα πάρεις να αφήσεις τα στοιχεία σου, θα σε πάρω εγώ μετά την εκπομπή. Να δούμε πώς θα το κάνουμε, γιατί τώρα δεν γίνεται να το οργανώσουμε στον αέρα αυτό.
14: Σίγουρα, κατανοητό.
2: Πάρε ας τα στοιχεία σου και πες ο κριτικός ακροατής που πήρε τηλέφωνο για να καταλάβω, γιατί το όνομά σου δεν μας το πες.
14: Αστεριώτης Νικόλος είμαι.
2: Ωραία, πάρε τηλέφωνο στην γραμματεία και θα σε πάρω εγώ μετά.
14: Τέλεια, να σε
2: υγεία
14: καλά,
2: να έχεις, αδερφέ, υγεία, τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη.
3: Γρηγόρη, επειδή μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και βλέπω εδώ, μου λέει να μιλήσω για τους τράπερ, επειδή έχω μιλήσει σε πολλές εκπομπές.
2: Ναι.
3: Όταν ένας τράπερ, τυχάνει να είμαι με πάρα πολλά παιδιά φίλους,
2: ναι.
3: Όταν ένας τράπερ κάνει ένα αδίκημα, τον βγάζουν στα μανταλάκια και λένε το όνομά τους. Και όταν οι άλλοι κάνουν αδίκημα το παιδιό αυτής της φρουράς που είναι κλεισμένη στη γυάλα πίσω, δεν τους λέει κανένας.
2: Εγώ να σου πω και εγώ την άποψή μου τώρα.
3: Ναι.
2: Οι τράπερς είναι να κοιτάξουν να γράψουν και ένα τραγούδι, να βοηθήσουν ναι, τα παιδιά της νέες γενιές.
3: Έχει
2: γιατί
3: καλά παιδιά.
2: Έχει καλά παιδιά, αλλά
3: ναι.
2: Φτάνει με τα ναρκωτικά. Φτάνει γιατί καταστρέφουν τις νέες γενιές. Μίλα για κάτι πιο επικοδημητικό. Πες.
3: Όχι, απλώς μου το στέλνουν μηνύματα και επειδή βλέπω τι γίνεται.
2: Καταλάβαινε.
3: Ήθελα να το πω γιατί το έχω αναφέρει πολλές φορές.
2: Ξέρω, όλοι οι τράπερες με σένα είναι.
3: Και αυτοί που πίνουν ναρκωτικά, Γρηγόρη, στη Βουλή μέσα, γιατί αύριο θα τα πούμε αυτά.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν τις ελέγχει κανείς. Εξήγησέ μου το.
2: Σωστό είναι.
3: Εγώ να σου πω κάτι. Δεν γίνεται δηλαδή. Να σου πω κάτι, ρε Γρηγόρη. Αυτοί που είναι πολίτες μπορούν να πιούν κοκαίνη. Αυτοί που κυβερνάνε δεν μπορούν να πιούνε για να τελειώνει το παραμύθι αυτό που έχουν βρει.
2: Πάμε στη γραμμή, πάμε, παρακαλώ.
15: Γρηγόρη.
2: Ε.
15: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Γεια σου, φίλε μου.
15: Λοιπόν.
2: Το όνομα.
15: Νίκος Μαυρομάτης από τον Πειραιά.
2: Γεια σου, Νικόλα, τον Πειραιά. Πάμε, καλησπέρα. Επίθετα, δεν θέλω να μου λέτε επίθετα. Το όνομά σας, ναι, απλά, okay. Για να μπορούμε να μιλάμε.
15: Λοιπόν, θα ήθελα να μας πει κάποια στιγμή ο κύριος Νύκταρης πόσο μέσα είναι ο υπόκοσμος στην κάθε κυβέρνηση. Και να του πω ότι ένας φίλος μου πέθανε πριν από 2 χρόνια, πήγαινε και έδινε ναρκωτικά μέσα στη Βουλή.
3: Αυτό το ξέρω λοιπόν, εγώ 100% που λέτε.
2: Ναι, συνδόμη άρα συνδέεται ο υπόκοσμος με την πολιτική.
15: Βεβαίως. Και όχι μόνο τώρα πλέον τα
2: ο φίλος σου, περίμενε λίγο, φίλος σου, τι ήταν ο φίλος σου, για εξήγησέ μας λίγο.
15: Ήταν λίγο γνωστός και δεν θα πω τι
2: δεν
15: ήταν,
2: θέλω να πεις το όνομά του. Τι έκανε ακριβώς, περιέγραψε
3: ήταν
2: το λίγο.
3: Με τη showbiz.
15: Ο ίδιος ήταν χρήστης.
2: Ναι.
15: Πέθανε τώρα. Και πήγαινε και πουλάγε σε
3: με τη
15: showbiz.
3: Καταλαβαίνω ακριβώς ήταν φίλος του.
2: Ναι.
3: Ναι, θα το πω.
15: Μέσα στη Βουλή.
3: Μα αυτή τη στιγμή, εγώ.
2: Η ερώτηση ποια είναι, συγγνώμη κύριε Νικταρλίου, η ερώτηση ποια είναι.
3: Τον υπόκοσμο, τι σχέση έχει με τη Βουλή με τα ναρκωτικά.
2: Ωραία, πάμε. Ωραία, πάμε.
3: Το έχω πει 100.000 φορές. Πώς μας ελέγχουν αυτοί, πρέπει να ελεγχτούν. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει μέσα στη Βουλή, ξέρω στελέχη, ξέρω πίνουν όλοι διάφορα ψυχοφάρμακα, για να μην τα λέω.
2: Ναι, διάφορα ψυχοφάρμακα.
3: Ακριβώς. Γιατί αύριο θα με πάρουν ή θα με καταγγείλουν. Ναι. Και αν θέλουν πραγματικά να δουν όποιος πίνουν, να βάλουμε και ρήτρα να με βάλουν, να πω ποιος πίνει ναρκωτικά, αν δεν δεχτούν, να πληρώσουν τα λεφτά. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα εκεί.
2: Ωραία, σας απάντησε.
15: Ναι.
2: Πάμε στον επόμενο. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχετε.
15: Παρακαλώ. Ναι.
2: Παρακαλώ.
16: Γρηγόρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
16: Εγώ θέλω να πω κάτι σε όλο το ακροατήριο που ακούει. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα κατρακυλάει, κατρακυλάει συνέχεια. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν σε θέσεις κλειδιά που φτάσαν αυτή τη στιγμή να είναι 80 χρονών, 75 και δεν βγαίνουν να μετανοήσουν και να ομολογήσουν, να πούν ναι, εκεί έχουμε κάνει λάθη, γινόταν αυτά και αυτά, εδώ γίνονται αυτά και αυτά.
3: Πολύ ωραίος ο κύριος, πολύ ωραίος.
16: Γιατί φίλε μου δεν βγαίνουν να το πούνε, η ζωή τους φτάνει στο τέλος. Γιατί δεν σκέφτονται τα παιδιά τους.
2: Μπορεί να έχουν οικογένεια.
16: Τα εγγόνια τους θα το πληρώσουν αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα.
3: Εγώ
16: θα το πληρώσουν, θα το πληρώσουν αυτοί και τα παιδιά τους, αλλά τα εγγόνια τους δεν το γλιτώσουν.
3: Μ' αρέσει αυτό που είπες, εμένα ξέρεις πόσος κόσμος με έχει πάρει τηλέφωνο να σταματήσω και τι θέλω και ποιος με έχει πληρώσει και τι έχω κάνει. Εγώ ούτε κατεβαίνω στην πολιτική. Ούτε θέλω να κατέβω. Θέλω να τα λέω έτσι όπως είναι, γιατί έχω δει τόσο. Είπες την καλύτερη κουβέντα. Αυτή που είναι οι παλιοί μέσα. Εγώ, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο από τους παλιούς, όλοι κοιτάζουν πώς να κάνουν τη δουλειά του αυτό που έχω πει. Με το τηλεφωνάκι να περνά κάθε εις το έργο του και τη δουλειά του. Αλλά θα τη βρουν τα εγγόνια του και τα παιδιά του. Είπες την καλύτερη κουβέντα. Αυτό, άμα δεν καταλάβουν, έχουν τελειώσει οι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή, πραγματικά η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει μία σελίδα, να σωθεί η Ελλάδα. Εμείς ναι. Έτσι αλλιώς. Όσοι περνούν τα 50, λίγα χρόνια έχουμε μπροστά μας.
16: Τι πρέπει να βλέπουμε, πώς μας έχουν διαιρημένους και κοιτάνε αυτού του συμφέροντες. Αυτό πρέπει να βλέπει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή.
3: Μα αυτή είναι η αυταρχία που έχουν.
16: Ο αυτή... πραγματικός Έλληνας έτσι πρέπει να σκέφτεται.
3: Όχι, επειδή εγώ είμαι από χωριού και έχω μεγαλώσει στα βουνά, η ζωή μου είναι τέτοια. Έχω καταλάβει τι γινόταν εκεί, γι' αυτό έλαξα όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είδα φίλους μου που θέλουν να τους κάψουν, ανθρώπους, οικογένειες που έχω σηκώσει το τηλέφωνο, έχω μαλώσει με υπουργούς, έχω μαλώσει πραγματικά. Έχω κάνει πολλά πράγματα για το λαό. Χωρίς όφελος, χωρίς τίποτα.
16: Χωρίς ενδείκρισμα, συμφωνώ.
3: Ακριβώς.
16: Εντάξει, ναι.
3: Και γι' αυτό έχω έρθει και έτσι απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα. Και με κυνηγάνε και η μόνη τους χαρά είναι πώς να ακούσουν αύριο το πρωί να με σκοτώσουν. Εμένα όμως, άμα με σκοτώσουν, θα με σκοτώσουν οι ίδιοι. Δεν μπορεί να με σκοτώσει άλλος εμένα. Γιατί εγώ κυκλοφοράω παντού μόνος μου. Πάω, μαγκαλιάζω ο κόσμος, δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί άκου. Στα όλα χρόνια που είμαι, έχω δείξει ποιος είμαι, αν είμαι σωστός ή αν είμαι λάθος. Εν πάση περιπτώσει, έχω βάλει κι εγώ το λιθαράκι μου σε αυτή την κόλαση που υπάρχει, σε αυτά τα τροχτικά, σε αυτές τις κατσαρίδες να φύγουνε. Έχουν γίνει από κατσαρίδες, έχουν γίνει κορκόδηλοι, αλλά από τις μικρούς, κατάλαβες, θα τα κάνει και τελειώνεις. Αυτή τη στιγμή που με ακούνε εμένα, θέλουν να με λιώσουν. Είπες την καλύτερη κουβέντα που έχω ακούσει. Να βγουν αυτοί οι παλιοί να μιλήσουν.
2: Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
16: Έγινε καλά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ στο σουδάκι μεσημεριανό. Έχει ξεφύγει εδώ. Κύριος Νίκταρης έχει ανοίξει εδώ πέρα την ψυχή του και δίνει πόνο. Όχι απλά κροκόδιλοι που δαγκώνουν. Αυτοί για μένα είναι πυράγχας. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, κύριε Νίκταρη. Τίποτα όρθιο.
3: Δεν υπάρχουν.
2: Όχι λίγο δαγκώνουν. Τα έχουν καταπιεί όλα. Τα έχουν καταπιεί.
3: Οι μελιτάκι, ξέρεις τι είναι.
2: Τι.
3: Τα μυρμήγκια.
2: Τα μυρμήγκια. Μυρμήγκια είναι.
3: Ναι, έτσι τη λέμε στην Κρήτη, μελιτάκους.
2: Μελιτάκους. Εντάξει. Έχετε δικές σας λέξεις.
3: Για να καταλάβει. Ναι, δηλαδή τώρα όσο μιλάω με τον κόσμο που μας βάζει να ρωτήσει, το μυαλό μου ανοίγει συνεχώς. Γίνεται
2: πάμε, έχουμε άλλο ένα τέταρτο έχουμε. Πάμε, ναι, σας ακούμε.
17: Πολύ καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
17: Ιωάννης ονομάζομαι. Κύριε Σερέτη, να είστε γερός δυνατός να αντέχετε.
2: Υγεία να έχετε.
17: Όλο αυτό εδώ πέρα το διάστημα πραγματικά θέλει κότσια. Εγώ τώρα θα και τον καλεσμένο σας που έχετε και βέβαια σε όλο το ραδιόφωνο και σε όλους τους Έλληνες. Εγώ θέλω να πω κάτι εντός οικών εκτός θέματος. Είμαι στην παραλία Θεσσαλονίκης.
2: Ναι.
17: Εγώ, η σύζυγός μου, εντάχει ο 3 ετών γιος μου.
2: Ναι.
17: Περπατάμε εντωμεταξύ, περπατώντας στην παραλία Θεσσαλονίκης, νομίζεις πως είσαι στην Σλάβικη Χαλκιδική ή δηλαδή μιλάμε καμία σχέση.
2: Ναι.
17: Με ζητάει ένας τύπος φωτιά, ήταν 3 άντρες, μια γυναίκα, πάνω από 50, κάπου κατά εκεί, εγώ είμαι 49 χρονών, και με ζητάει φωτιά,
2: ναι.
17: Επειδή κάπνιζα. Με το που με ζητάει τη φωτιά, λέω από πού είστε εσείς, έτσι λίγο αγγλικά, σπαστά όσο μπορώ, εγώ βασικά μεγάλωσα στη Γερμανία.
2: Ναι, γιατί ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, από πού ήτανε.
17: Μου λέει λίγο φωτιά, λέω πού είστε, μου λέει Ιστανμπούλ. Το λέω, δεν υπάρχει Ιστανμπούλ. Καταρχήν λέω, ακόμα και αυτό που λες έχει ελληνική έννοια, στην πόλη. Έτσι πολύ στο χαβαλέ δηλαδή. Στραβώσανε, άκουσα τον άλλον που ήταν μαζί με μια άλλη γυναίκα στα γερμανικά, λέει, ξέρω εγώ, λέει, τι λέει αυτός εδώ πέρα, τους μιλάω κι εγώ ανάλογα στα γερμανικά. Καταρχήν λέω, άμα δείτε ένας τον άλλον, να καταλαβαίνετε ότι είστε δύο διαφορετικές φυλές. Μπορεί εσύ, λέω, να έχεις...
2: Τούρκοι ήταν δηλαδή, Τούρκοι!
17: Ναι, Τούρκοι ήταν. Λέω, εσύ, ας πούμε, που μιλάς τώρα, πρέπει μπορεί να έχεις και ελληνικό αίμα, γιατί σε κόβω λόγια γεννήταρο.
3: Ακριβώς.
17: Την ώρα που έγινε αυτό πέρα το πράγμα, εκεί θέλω να σταθώ, περιπολία πεζή, αστυνομία που δεν σέβεται το εθνόσημο και τι γίνεται εδώ πέρα, χωρίς να πάθει κάτι, εγώ, εντός αγωγικών το εγώ που είχε εγωιστικό, Έλληνας, η σύζυγός μου και το παιδί μου και μου λέει τράβα φύγε.
2: Ο αστυνομικός.
17: Ναι.
2: Άκουσα με. Γιατί αρχίζουν να εκνευρίζουν.
17: Στη
2: Θεσσαλονίκη αυτά δεν γίνεται να συμβαίνουν.
17: Δεν κάναμε κάτι, λέω. Απλά κάνουμε μια πολιτιστική κουβέντα, λέω.
2: Ναι.
17: Τράβα φύγε, λέει.
2: Φύγε εσύ, πες τώρα, γιατί να φύγω εγώ.
17: Τράβα φύγε.
2: Φύγε εσύ, ρε. Ποιος είσαι να μου πεις αν θα φύγω ή δεν θα φύγω. Έλα, καλό μεσημέρι, αδερφέ, με εκνευρίζουν αυτά. Υγεία να έχεις. Μην ανέχεις από κανέναν εντολές. Δεν είσαι παράνομος, δεν έκανες κάτι κακό. Έπρεπε να το πεις, σήκω, φύγε εσύ. Θα μ' απαγορεύσεις να συζητάω. Πού βρισκόμαστε, ό,τι γουστάρω θα κάνω. Επειδή φοράνε να πούμε μια στολή και δυο σαρδέλες. Τι θα μας πούνε, να χορέψουμε και κότσαρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
18: Ναι.
2: Καλησπέρα.
18: Ναι, μ' ακούτε.
2: Ναι.
18: Από Αθήνα, Άγιος Παντελέημον.
2: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου.
18: Κάποτε είχες καλεσμένο ένα καθηγητή που λέει, κύριε Σερέτη, ο Έλληνας δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος. Και θέλω να τον βρω να του πω ότι ο Έλληνας δεν είναι πατριώτης, είναι παρτάκιας. Γιατί αν ήταν πατριώτης, αυτή η κυβέρνηση την τρίτη μέρα των τεμπών θα είχε πέσει.
2: Σωστό.
18: Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας δεν είναι πατριώτης. Μόνο στα λόγια. Και είχε πει ένα ωραίο ένας διανοούμενος. Όταν έχεις ένα σύστημα που κάνει πλούσιους τους λίγους εις βάρος των πολλών, ο καπιταλισμός είναι ένα κακό πράγμα.
2: Συμφωνώ απόλυτα και στα δύο.
18: Και στην Αμερική αυτός ο διανοούμενος έλεγε ότι η Αμερική είναι σοσιαλισμός για τους πλούσιους και ελεύθερη αγορά για τους φτωχούς. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό μεσημέρι, αδερφέ. Καλό μεσημέρι, υγεία.
18: Να είσαι καλά. Και αυτόν τον καθηγητή, άμα το βρεις, πες το ότι ο Έλληνας δεν είναι πατριώτης, είναι παρτάκιας.
2: Θα το πω, εντάξει.
18: Και αν θέλετε να σας στείλω όλο το κείμενο για το τι σημαίνει Έλληνας παρτάκιας.
2: Ξέρω, μια χαρά, μην αγχώνεσαι. Εντάξει.
18: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό μεσημέρι. Ξέρω τι, ο παρτάκιας, ξέρω τι είναι. Όλοι παρτάκιδες. Παρακαλώ.
19: Καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα, ποιος είναι.

0: για την εκπομπή, για ό,τι προσπάθειες κάνετε. Αυτό εν ολίγης.
1: Τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη.
2: Yeah, yeah.
1: Καλό μεσημέρι. Πάντα οι Κρητικοί είχαν καλές σχέσεις με τους Βορειοελλαδίτες. Πάντα.
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Και βοράς και νότος θα τελειώσει το Μητσοτάκι, παρακαλώ.
2: Εμένα δύο προπαπούδες μου είναι θαγμένοι εδώ στο Κιλκί.
1: Και εμένα ένας, όχι ένας, τρεις-τέσσερις εκεί κάτω. Παρακαλώ.
3: Υπουργέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Χαίρομαι που σας ακούω κάθε μέρα, σας ακούω και σας απολαμβάνω. Καλησπέρα, κύριε Νύχταρη.
2: Καλησπέρα.
3: Ο Σπύρος είναι από Ρωμά και Γης.
1: Γεια σου, αδερφέ.
3: Λοιπόν, δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω στα γρήγορα. Στον κύριο Νύχταρη.
2: Ναι.
3: Όλο αυτό το ξεκλήρωμα που ξεκίνησε στην νυχτερινή μαφία της Αθήνας και της Ελλάδος.
2: Ποιο?
1: Το ξεκλήρισμα.
3: Έτσι.
2: Για το
3: ξεκλήρισμα.
2: Το ξεκλήρισμα.
3: Σκοτωθήκανε σταδιακά όλα τα μεγάλα κεφάλια τα ελληνικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και στη συνέχεια φαγωθήκανε κεφάλια ελληνικά από τη Ρώσικη μαφία.
2: Ναι.
3: Για να τα πάρει στα χέρια της πλέον η κυβέρνηση, έτσι, όλα τα παιχνίδια και άφησε ανεξέλεγκτη την Τούρκικη μαφία, τη Ρώσικη μαφία, την Βουλγάρικη κτλ. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το πράγμα? Και τώρα πρέπει να βγάλουν το φίλο την τρύπα το ίδιο το κράτος και η αστυνομία που τα έχει πάρει όλα.
2: Εγώ έχω πει 100 φορές και θα το ξαναπώ, γιατί ήμουνα στην παλιά γραμμή. Χωρίς παρακράτος δεν υπάρχει κράτος. Αυτοί μπερδευτήκανε, μπήκανε γιατί τους άρεσε το μαύρο χρήμα έτσι που τα κάνανε και βάλανε και σκοτωθήκανε μεταξύ σε όλους αυτούς ο κόσμος που έχει σκοτωθεί.
3: Κύριε Νύχταρη, σας διακόπτω.
2: Ναι.
3: Το αυτό που λέτε σε ένα κράτος πάντα υπάρχει παρακράτος, όπως σε έναν υγιή οργανισμό πάντα υπάρχουν.
2: Αυτοί
3: και
2: το δημιουργούν όμως και βάζουν.
3: Τα καρκινικά μέσα στους ανθρώπους, ασχέτως αν δεν αρρωστήσουν από καρκίνο.

0: είναι πιο ευάλωτοι οι μαφιόζοι και οι Αλβανοί, το κάθε ένα.
1: Ωραία, ολοκλήρωσε να απαντήσει όμως.
0: Όσοι υπάλληλοι.
1: Πάμε.
2: Να σου απαντήσω, σε αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε στη τηλεοπτική εκπομπή που έχω με τον Γρηγόρη. Βέβαια. Αναλυτικά. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Χωρίς Έλληνα δεν μπορεί κανείς ξένος να προχωρήσει. Γιατί ή ο Έλληνας ή το σύστημα σε παραπέμπει εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά αποδυναμώνοντας τον ήδη το ελληνικό κομμάτι αυτού του κόσμου.
2: Με απλή κουβέντα. Με απλή κουβέντα.
0: Και επανάστασης. Δεν θα υπάρχει αντίσταση ένοπλη.
2: Με απλή κουβέντα θα σου πω κάτι.
1: Να απαντήσει, αδερφέ, να απαντήσει όμως, να απαντήσει. Μονόλογο κάνεις. Περίμενε λίγο να απαντήσεις αυτά που λες.
0: Ναι, συγγνώμη, γιατί χάνετε το σήμα και δεν άκουγα.
2: Με απλή κουβέντα, πώς θέλουν εμένα να με σκοτώσουν τώρα που εγώ τους χτυπάω. Απλά πράγματα είναι. Εγώ τα λέω έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω αποχωρήσει από το 2001 και δεν υπάρχει, δηλαδή μπορώ να μιλήσω από το 87 για τη νύχτα μέχρι τώρα με όλους. Γιατί με όλους είχα σχέση. Δεν υπήρχε κάποιος και τώρα που έχει πεθάνει που εγώ να μην έχω σχέση. Το ίδιο το κράτος και το ίδιο το πράγμα, αλλά θέλω να μιλήσω πιο πολλά με την εκπομπή που θα κάνω με την τηλεοπτική για αυτά τα θέματα.
1: Θα σπάσει κάθε ρεκόρ αυτή.
2: Ναι. Για να ξέρεις, θα είναι πολύ σκληρό για αυτούς που είναι εκεί έξω που το παίζουν ο κύριος Μπάκμαν και οι υπόλοιποι παρέα του. Γιατί ξέρω πώς ξεκινάει το κάθε έργο.
0: Είναι ντροπή που άνθρωποι οι οποίοι διοριστήκαν από την ψήφο του ελληνικού λαού. Καλώς ή κακώς, έστω και με την αποχή που πήρανε αυτές τις έδρες και βγήκανε, να έχουν γίνει κομμάτι ομερτά και να μιλάνε με ορολογία Κορλεόνε.
2: Δεν ψηφίστηκε κανείς του λαού. Ο Μητσοτάκης έχει τουλάχιστον 7 υπουργούς που δεν είναι από το λαό. Τους πήρε και τους έβαλε στις
1: θέσεις. Και άλλα πρόσωπα. Σε κλείνω, αδερφέ, καλό μεσημέρι. Έχει κι άλλους και δεν έχω χρόνο.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς έχει πάει και 51 και 55 περίπου πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε μια τελευταία γραμμή. Μια τελευταία γραμμή για να πω και μια μαντινάδα που θέλω τον κύριο Νίκο. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα, μ' ακούτε.
1: Καλησπέρα, ναι.
2: Yeah.
3: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να κάνω μια ερώτηση και αν μπορείτε να μου απαντήσετε πάνω.
1: Το όνομά σου ποιο είναι αρχικά?
3: Βαγγέλης ονομάζομαι.
1: Έλα ρε Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, είμαι 50 χρονών, έχω πέρασει εγώ αρκετά, έχω δει αρκετά. Αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι σε όλα τα κράτη παρατηρούμε ότι οι κυβερνήσεις έτσι καλώς ή κακώς είναι διαπλεκόμενες, τρώνε χρήματα κτλ. Αλλά τουλάχιστον κρατάνε τον πατριωτισμό τους, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
3: Αυτό εδώ πέρα πώς εξηγείται στην Ελλάδα. Ας πούμε και ο Ερντογάν τρώει λεφτά στην Τουρκία. Δεν μπορεί να μην δεν τρώει. Κάνει τα πάντα. Τα έχει κάνει, συγγνώμη, πουτάνα τα έχει κάνει.
1: Μην βρίζεις τον αέρα.
3: Αυτά, το κράτος είναι κράτος. Γιατί δεν μπορούμε εμείς εδώ να το κάνουμε? Τι συμβαίνει δηλαδή?
1: Γιατί αυτοί που εκλέγεται. Αυτοί που βγαίνουν και πάνε μέσα στη Βουλή είναι άνθρωποι,
3: είναι όλοι άνθρωποι
1: οι οποίοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι τσιφλίκι τους. Τι δεν καταλαβαίνεις, αδερφέ?
3: Αλλά είναι όλοι. Τι θα γίνει?
1: Τι
3: θα γίνει,
1: όλοι, δηλαδή, δεν βλέπεις. Όταν έρχεται στο χωριό σου, από πού είσαι? Ας το εξηγήσω εγώ τώρα, μπαμπαμ. Από πού είσαι?
3: Η καταγωγή μου είναι από Πιερία, Κατερίνα.
1: Πιερία, σκάει μέσα στην Πιερία εκεί πέρα ο βουλευτής με τον περιφερειάρχη και τον δήμαρχο και τρέχετε να βγείτε φωτογραφίες και να τους φίξετε το χέρι. Όχι εσύ, οι υπόλοιποι. Γίνεται ή δεν γίνεται αυτό?
3: Γίνεται.
1: Εφόσον γίνεται αυτό, μην απορείς.
3: Το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί όλα τα κράτη.
1: Τι να γίνει, άμα εσείς δεν πάτε εκεί που είναι ο δήμαρχος, δεν το στηρίξει το περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας, άμα δεν πάτε στα πρόσωπα αυτά για να τα στηρίξετε, μόνο έτσι θα αλλάξει η κατάσταση. Όσο τους στηρίζετε, τόσο θα λέει λατούν. Που τώρα έχει φτάσει σε έσχατο σημείο. Τώρα δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο, τα έχουν πάρει όλα.
3: Έσχατο σημείο, αδερφέ, τελείωσε. Είναι game over.
1: Δεν είναι game over τίποτα. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ανατροπή έρχεται. Καλό μεσημέρι. Και να μην είσαι τόσο απεσιόδοξος. Game over δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, λέγανε παλαιότερα. Μην το ξεχνάς αυτό. Θέλουν να πιστέψεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να είσαι ανενεργός.
2: Βέβαια, όπως θα λες είναι, Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, έχω μια μαντινάδα.
2: Ναι.
1: Όλα περνούν και χάνονται, λέει, του χρόνου την πορεία. Μα δεν περνά, δεν χάνεται η αληθινή φιλία. Και εγώ προσωπικά έχω να το πω αυτό και στους υπόλοιπους. Για τον κύριο Νύκταρη έχω να πω ότι το θεωρώ φίλο μου. Έχει τη δική του πορεία, έχει κάνει ό,τι έχει κάνει στη ζωή του, ξέρει πράγματα, γνωρίζει. Αλλά εμένα προσωπικά μου έχει φερθεί άψογα και τον ευχαριστώ πολύ δημόσια. Θέλω να το κάνω αυτό. Γιατί, εγώ σας το λέω κύριε Νύκταρη, έχω γνωρίσει στη ζωή μου λίγους πραγματικά άντρες. Που σφίγγουν το χέρι και εννοούν ότι λένε είστε ένας από αυτούς.
2: Και δεν θα σε πουλήσω και ποτέ, να ξέρεις.
1: Και εγώ το ίδιο. Είστε ένας από αυτούς. Είναι τέτοια... σπάνιο για τις μέρες μας.
2: Είναι τέτοια η φύση μου. Εγώ μπορεί να αγαπάω το μικρότερο άνθρωπο που τον εννοούν αυτοί μικρότερο άνθρωπο, αλλά για μένα είναι ο μεγαλύτερος αυτό που τον εννοούν μικρό.
1: Είναι, ναι, είναι όμως σπάνιο, πρέπει να το παραδεχθεί.

0: Ακούστε, είναι σπάνιο πλέον στις μέρες μας να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος λέει αυτά που λέει τα εννοεί. Είναι σπάνιο φαινόμενο.
1: Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή, Γρηγόρη, πραγματικά, όσοι με ξέρουν, είμαι τόσο δίκαιος και τόσο ότυπο. Δηλαδή, μόλις πω κάτι και κατηγορήσω αυτούς, επιτόπου μορμούν από δίπλα. Δηλαδή, δεν θέλουν να ακούνε την αλήθεια. Είναι σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τους ενοχλεί αλήθεια και τους ενοχλεί που εγώ ξέρω πολλά πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να πω σε πράγματα που δεν πρέπει να τα πω, γιατί καταλαβαίνεις τι λέω. Λέω απλό στο απλό. Πρέπει να στηριχτεί ο Έλληνας. Δεν γίνεται άλλο. Δεν αντέχει ο κόσμος. Δεν γίνεται. Φάγανε, ήπιανε, έχουν κάνει όρια. Δηλαδή τώρα εγώ είδα 400-500 άτομα φίλους μου στα μίντια που ήταν εδώ.
0: Ναι.
1: Και τους λέω πώς ήρθατε εδώ. Δηλαδή πόσα λεφτά, δηλαδή πόσο κόσμο σηκώσαν να τον φέρουν εδώ να δείξουν τι. Να χαλάσουν τα λεφτά για να τον χειροκροτήσουν αυτούς που ήταν όλους εκεί. Δηλαδή είναι κάτι τρομερό. Πραγματικά ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία.
0: Έτσι, και να είμαστε ενωμένοι, μήπως και μπορέσουμε να πάμε κόντρα σε όλους αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικτάρη.
1: Εγώ και εγώ.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσατε τον κύριο Ηρακλή Νικτάρη. Θα έχουμε και μια τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία θα βγει σε λίγο καιρό. Δεν θέλω να είστε ανυπόμονοι. Ακόμα δεν έχουμε τα πλάνα. Μόλις υπάρξουν τα πλάνα, θα τα βγάλουμε. Μην αγχώνεστε, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συνέντευξη στο δεύτερο επεισόδιο στην εκπομπή αυτή Ανάλυση Σκέψης. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98 και 4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98 και 8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτη στο Ηράκλειο 95 και 8, Ρόδος Νότος News στους 97 και 8. Καθημερινά κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους πολιτικούς εγκληματίες και στα λαμόγια και στους ψεύτες και στους γυναικωτούς. Καλό μεσημέρι. Και θα κλείσω εννοείται με Νίκο Μανώλη. Εννοείται με Νίκο Μανώλη. Τσιτώστε το!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.

Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει από το πρωί μεγάλο μέρος της Κρήτης, με το Ηράκλειο στο επίκεντρο ενός γενικευμένου blackout. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αποδίδουν τη διακοπή σε σοβαρή βλάβη σε γραμμή υψηλής στάσης, ενώ καταγράφηκαν περίπου 30 εγκλωβισμοί σε ασανσέρ. Μεγάλη ταλαιπωρία από σήμερα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Η κυκλοφορία διακόπτεται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο στο ύψος της γέφυρας Ξηροποτάμου. Για την απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων, τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία διοχετεύονται μέσω της παλαιάς εθνικής εισοδού. Νέα πίεση και στις τσέπες των οδηγών στο Ηράκλειο. Η αμόλυβδη ξεπέρασε σήμερα τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ στην ενδοχώρα κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 5 λεπτά, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια. Δύο άτομα που επέμβαναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν ένα 50χρονο έξω από το σπίτι του και διέφυγαν. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Στην Λάρισα συνεχίζεται από σήμερα μετά την διακοπή του Αυγούστου η μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπόρ. Η διαδικασία περνάει στο στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών πριν αρχίσουν οι καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Καβάλα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν, ενώ εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για αυξημένη ετοιμότητα. Στη Μέση Ανατολή, νέα αιματηρή κλιμάκωση σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή Καφ Ρουμάν προκάλεσαν, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 11 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 2 διασώστες. 5 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Βόρεια Κορέα και Ρωσία εγκαινίασαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει απευθείας τις δύο χώρες πάνω από τον ποταμό Τούμεν. Και πάμε στο καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στα νότια στους 36 βαθμούς. Σε ισχύ είναι η προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στις μεσημεριανές ώρες. Ακούσατε ειδήσεις από τον Flash Κρήτης. 95,8.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Ειδήσεις στον Flash Κρήτης 95,8.

0: Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζει από το πρωί μεγάλο μέρος της Κρήτης, με το Ηράκλειο στο επίκεντρο ενός γενικευμένου blackout. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αποδίδουν τη διακοπή σε σοβαρή βλάβη σε γραμμή υψηλής τάσης, ενώ καταγράφηκαν περίπου 30 εγκλωβισμοί σε ασανσέρ. Μεγάλη ταλαιπωρία από σήμερα στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Η κυκλοφορία διακόπτεται καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα μέχρι και το Σάββατο στο ύψος της γέφυρας Ξηροποτάμου. Για την απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων, τα μικρά οχήματα και τα λεωφορεία διοχετεύονται μέσω της παλαιάς εθνικής εισοδού. Νέα πίεση και στις τσέπες των οδηγών στο Ηράκλειο. Η αμόλυβδη ξεπέρασε σήμερα τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ενώ στην ενδοχώρα κινείται πάνω από τα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται πάνω από τα 2 ευρώ και 5 λεπτά, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στα Πατήσια. Δύο άτομα που επέμβαναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν ένα 50χρονο έξω από το σπίτι του και διέφυγαν. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα πόδια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι δράστες αναζητούνται. Στην Λάρισα συνεχίζεται από σήμερα μετά την διακοπή του Αυγούστου η μεγάλη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπόρ. Η διαδικασία περνάει στο στάδιο των υπερασπιστικών ισχυρισμών πριν αρχίσουν οι καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων. Στο εδόλιο βρίσκονται συνολικά 36 κατηγορούμενοι. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Καβάλα, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Ελαιοχώρι. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν ενώ εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για αυξημένη ετοιμότητα. Στη Μέση Ανατολή, νέα αιματηρή κλιμάκωση σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή Καφ Ρουμάν προκάλεσαν, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 11 νεκρούς, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 2 διασώστες. 5 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Βόρεια Κορέα και Ρωσία εγκαινίασαν σήμερα την πρώτη οδική γέφυρα που συνδέει απευθείας τις δύο χώρες πάνω από τον ποταμό Τούμεν. Και πάμε στο καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Κρήτη, με τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά στα νότια στους 36 βαθμούς. Σε ισχύ είναι η προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στις μεσημεριανές ώρες.
1: Ακούσατε ειδήσεις από τον Flash Κρήτης 95,8.

0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
1: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φλας Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, εναντί Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
4: Έως και 50%.
3: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου τη καταστροφή.
3: Η φωνή μας δυναμώνει.
4: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
3: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
5: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
1: Flash Κρήτης 95,8.

τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.